Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική. A woman is all about love.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ανοίγει σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Στις 8.30 θα δοθούν τα θέματα, η διάρκεια εξέτασης θα είναι 3 ώρες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς επίσης στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς Πειραιά, από το κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος προς το λιμάνι. Επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών και στην κάθοδο από τη μεταμόρφωση μέχρι και τα ΚΤΕΛ ανατμήματα λόγω και τροχαίου ατυχήματος λίγο μετά τη Λένορμαν. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κομουνδούρου από το Χαϊδάρι, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα. Στην Αττική Οδό 25 λεπτές καθυστερήσεις στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φίλης και Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία πάνω σε μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μετέδωσε το άξιος. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δεν έχει δώσει την τελική του έγκριση και χρειάζεται λίγες ημέρες προτού λάβει απόφαση. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως η στάση του Αμερικανού πρόεδρου οφείλεται στο γεγονός πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεϊ, δεν έχει εγκρίνει τη συμφωνία. Υποχωρούν οι τιμές του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent πριν από λίγο ήταν στα $91.76 το βαρέλι και του αμερικανικού αργού στα $87.76 το βαρέλι. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που είχε βρεθεί στη Λευκάδα από ψαράδες. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομόλογο του Αντρίη Σιμπίχα στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών χθες στην Κύπρο. Απόφαση σταθμού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία καταδικάζει την Άγκυρα και δικαιώνει 2 κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κρίνοντας πως παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η υπόθεση αφορά στον αποκλεισμό τους από τη διοίκηση μειονοτικών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη, με την αιτιολογία ότι ως κληρικοί δεν μπορούν να κατέχουν και διοικητικές θέσεις σε ιδρύματα. Σε Σούδα, η Ιερά Πέτρα Καλούς Λιμένες, Αγία Γαλήνη και Γάβδο μεταφέρθηκαν προκειμένου να καταγραφούν και να ταυτοποιηθούν οι τουλάχιστον 610 μετανάστες που εντοπίστηκαν χθες σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης του λιμενικού και της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Βλήμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε σε αυλή σπιτιού στο Μαρούσι. Στο σημείο έσπευσαν αργά χθες βράδυ δυνάμεις της αστυνομίας του πυροσβεστικού σώματος αλλά και για προληπτικούς λόγους πλήρωμα του ΕΚΑΒ αλλά και κλιμάκιο πυροτεχνουργών και του Τμήματος Εξουδετέρων Συναρκών Ξηράς του Στρατού. Περίπου 5 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα το πολεμικό βλήμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το σημείο. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 17 συλληφθέντων για συμμετοχή στην απάτη με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα και Τρίτη. Στο τέλος Ιουνίου αναμένεται το πόρισμα της Επιτροπής Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Επιτροπής Ελέγχου για τον ΠΕΚΕΠΕ. Έκρηξη σημειώθηκε σε πύραυλο της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμής στην εξέδρα εκτόξευσης στο ακροτήριο Canaveral στη Φλόριντα, προκαλώντας τεράστια πύρινη σφαίρα η οποία κάλυψε την ευρύτερη περιοχή. Η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας του Jeff Bezos ανακοίνωσε πως όλοι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού που σημειώθηκε στις 9 το βράδυ τοπική ώρα κατά τη διάρκεια δοκιμής κινητήρων που πραγματοποιούνται εν ώψη προγραμματισμένης εκτόξευσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός πέτυχε το 1-0 με 114-102 απέναντι στον ΠΑΟΚ στη σειρά των ημιτελικών της Greek Basketball League. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 94-77. Την είδαμε 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντο. Γνώρισε χθες ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Ρολάν Γκαρός για το δεύτερο γύρο του φημισμένου Grand Slam και αποχαιρέτησε πρόωρα τη διοργάνωση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσετραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
0: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσχερες βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στον νοτιοβοϊκό και ως 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 19 στους 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά στα Επιρωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλό τριήμερο. Και βέβαια, γιατί έχουμε το Αγίου Πνεύματος, αλλά με άστατο καιρό, παιδιά, εκεί έξω βρέχει. Πόπο. Είναι μια μαχαιριά στην καρδιά μου. Γιατί εγώ είναι, πώς το λέμε, είμαι καλοκαιρινός τύπος και βλέπω όλα αυτά, τις ψυχάλες, και είναι περίεργο το κλίμα. Βέβαια, είναι λίγο τροπικό. Και έχουμε ζέστη, έχουμε βροχούλες. Χθες δηλαδή το απόγευμα η μισή Αττική ήταν μέσα στην ηλιοφάνεια και η άλλη μισή είχε βροχές, καταιγίδες. Δηλαδή είχαμε χωριστεί στη μέση, δυτικά και ανατολικά. Δυτικά έβρεχε και στο λέγανε, σε παίρνει τηλέφωνο, βρέχει. Άσε τα πλάκα μας κάνεις τώρα. Μήπως είσαι κάπου αλλού. Και όμως έριχνε βροχές, μπουμπουνιτά κτλ. Σήμερα το πρωί ξυπνώντας, βλέπεις ένα συννεφιασμένο καιρό, λες τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Προχωρώντας λίγο παραπάνω προς τα βόρεια, άρχισε το ψιλόβροχο. Μια χαρά είμαστε. Πάντως άστατος θα είναι ο καιρός για σήμερα. Οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές. Δηλαδή η θερμοκρασία στην Αττική θα είναι από 17-29 βαθμούς. Και βέβαια, από ό,τι λένε οι μετρολόγοι, σιγά σιγά θα βελτιωθεί ο καιρός από αύριο. Για το τριήμερο φυσικά. Ήδη έχετε αρχίσει και φεύγετε και έχουμε κίνηση στους δρόμους. Έτσι μου λέει η Λένα Βασιλάκου ότι δεν έχει κάτι άλλο, κάποια άλλη παρέμβαση. Ουσιαστικά είναι επειδή φεύγετε, αλλά θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Και βέβαια υπάρχει και ο καύσωνας πάλι στην Δυτική Ευρώπη. Στην Μεγάλη Βρετανία, παιδιά, οι θερμοκρασίες έχουν φτάσει τόσο υψηλά που είχαν να τις μετρήσουν τέτοια περίοδο, το 1800. Και μιλάμε και δεν είναι και συνηθισμένοι στους καύσωνες, να ξέρετε. Γιατί εντάξει, οι κατασκευές τους είναι διαφορετικές, δεν υπάρχει ο κλιματισμός έτσι όπως υπάρχει στις χώρες του Νότου και ειδικότερα στην Ελλάδα. Επομένως, είναι αρκετά προβληματική η κατάσταση. Τέλος πάντων, σήμερα γιορτάζει η Θεοδοσία και η υπομονή, η Αγία Υπομονή για όλους. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια, σήμερα είναι 29 Μαΐου, μια μέρα που η ιστορία δεν περνά ποτέ απαρατήρητη και ίσως έχει ενδιαφέρον πως την ώρα που εμείς ψάχνουμε στην πολιτική ποιος φταίει, ποιος έφταιγε και ποιος θα μας σώσει, ψάχνουμε τους σωτήρες. Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, παιδιά, εκουνήθηκε και έρχεται να μας σώσει. Όχι, δεν θέλουμε άλλη σωτηρία από μαρμαρωμένους. Οι νεότερες ιστορικές μελέτες έρχονται να μας χαλάσουν ακόμη και έναν από τους πιο βολικούς μύθους για την Κωνσταντινούπολη του 1453. Γιατί δεν παρέμενε παθητικά ως το τέλος της, έτσι, γιατί υπάρχει έτσι μια λογική ότι είχε πέσει πόλη και ότι τέλος πάντων μέσα υπήρχε μια εσωτερική αυτή, εκείνο, το άλλο. Όχι ότι θα υπήρχαν τέτοια φαινόμενα, απλώς υπήρχε ο μεγεθυντικός φακός προφανώς. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και οι υπερασπιστές της πόλης δεν κάθισαν να πούν ότι είναι να γίνει θα γίνει. Είχαν σχέδιο, αντίσταση και πίστη ότι το αποτέλεσμα μπορούσε να αλλάξει. Με λίγα λόγια, ούτε μυρολάτρες, ούτε κομπάρση ενός προδιαγεγραμμένου δράματος ήταν. Και αυτό ίσως να είναι το πιο σύγχρονο μήνυμα της ημέρας. Γιατί στην Ελλάδα πολλές φορές λατρεύουμε τη μυρολατρεία περισσότερο και από το φραπέ. Στο σήμερα, όπου πραγματικά γράφει σενάρια χωρίς σεναριογράφο, έχουμε πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές. Καλή δύναμη στα παιδιά των Γενικών Λυκείων που ξεκινούν με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Στις αίθουσες μέχρι τις 8 εξετάσεις, στις 8.30 και υπενθύμηση προς όλους, στείλω ναι κινητό όχι, έτσι. Αν και μερικοί πολιτικοί θα έπρεπε να δίνουν εξετάσεις με ανοιχτές σημειώσεις και πάλι δεν είμαι βέβαιος για το αποτέλεσμα. Βέβαια, αυτές οι πανελλαδικές συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι πόσα, 20-30 χρόνια τις καταργούμε. Και όταν θα έρθει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κάποια στιγμή θα τις καταργήσει, γιατί ήταν και στο πρόγραμμα. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια, παιδιά, οι πανελλαδικές, αλλά δεν έχουν καταργηθεί. Και συνεχώς πάμε σε ένα πιο σκληρό και ασφιχτικό εξεταστικό σύστημα. Τέλος πάντων. Την ίδια ώρα, αν ανοίξετε τους δέχτες σας, θα δείτε ότι το θέμα είναι αυτός ο πύραυλος που έσκασε, Blue Origin, όπου είναι του Μπέζος, έτσι, στο ακροτήριο Καναβεράλ, να το πούμε σωστά. Λοιπόν, ένας δισεκατομμυριούχος, ο οποίος έχει επενδύσει στη διαστημική τεχνολογία, όπως και ο Έλον Μάσκ, και είδε τώρα αυτό να γίνεται πυροτέχνημα. Εδώ να πούμε ότι όταν είσαι δισεκατομμυριούχος, η φράση «θα το ξαναφτιάξουμε» ακούγεται λίγο πιο εύκολη από ότι στο μέσο φορολογούμενο που καίγεται από τα μπιλιετάκια που έρχονται, από τις προκαταβολές φόρων, από την ακρίβεια εκεί έξω. Δηλαδή, τι να του πει τώρα του Μπέζους μερικά εκατομμύρια, δεν ξέρω, πολλά εκατομμύρια από ό,τι λένε, ότι έχει χάσει από αυτή την πύρινη μπάλα στο Καναβεράλ. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτός έχει, έχουν μαζευτεί ο πλούτος
σε 5-6 τέτοιους big επιχειρηματίες, billionaires, οι οποίοι έχουν περιουσία περίπου όσο το ΑΕΠ μιας χώρας, σαν τη δική μας ενδεχομένως. Θα μας αγόραζε, δηλαδή αύριο το πρωί, άμα ήθελε, μας αγόραζε έτσι πολύ εύκολα. Τώρα, στη Μέση Ανατολή, έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να βαδίζουν, λέει, σε δεντωμένο σκηνί. Έχουμε μια πιθανή κυχηρία 60 ημερών, άλλοι μιλούν για πρόοδο, άλλοι για εμπλοκή, άλλοι για καταρρύψη αεροσκαφών. Είχαμε χθες, δηλαδή, εκεί που λέγαμε, όχι, αμάν, σωθήκαμε και αυτά, πέφτανε οι τιμές, τσακ, πυραυλάκια, τσακ, τώρα μας λένε ότι έχει πέσει και αεροσκάφος. Δεν ξέρω, όταν όλοι διαψεύδουν τα πάντα, σημαίνει πως κάτι σοβαρό συμβαίνει. Στην Ισπανία τώρα έχουμε την ιστορία του Πέδρο Σάντσεθ, έτσι, όπου περνά τη δυσκολότερη ίσως πολιτική του πίστα. Σκάνδαλα, έρευνες, εφόδους αστυνομίας και κυβερνητικούς συμμάχους να αρχίσουν να κοιτούν την έξοδο κινδύνου. Η πολιτική τελικά μοιάζει με ισπανική σειρά στο Netflix. Μόνο που εδώ δεν ξέρεις αν θα πέσουν τίτλοι, τέλους ή προώρες εκλογές. Και βέβαια εκεί βλέπουμε πως λειτουργούν στα σκάνδαλα, έτσι. Η αστυνομία πάει, ελέγχει στα σπίτια, στα γραφεία, στα κόμματα, σε αυτά τους έχει. Δηλαδή, για κάντε το εικόνα τώρα εδώ πέρα. Για τη χώρα μας, αν έχετε δει τέτοιες εικόνες, όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, στα δικά μας, στα υπόλοιπα δικά μας, ρε παιδιά, μη σβήνετε παλιά tweet, μη σβήνετε, ή μάλλον να τα σβήνετε καλύτερα τα παλιά tweet, ή τα παλιά τώρα X. Γιατί μην την πάθετε σαν τον Ιφούδη, το νέο κόμμα ήρθε, αλλά κάποια πρόσωπα έχουν ένα παρελθόν. Δηλαδή, ο Β' εκπρόσωπος του Τσίπρα τον έλεγε Καραγκιόζη. Και τον άκουγα στο Γιάννη τον Τριάντη χθες, όπου έλεγε ο κύριος Νιφούδης ότι οριμάσαμε, λέει, αλλάξαμε. Άλλαξε και ο Αλέξης. Πρόσεχε. Βγήκε ο Νιφούδης, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παλιός στην πολιτική. Απλώς δεν τον ξέραμε. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Υπάρχουν πρόσωπα που είναι παλιά στην πολιτική. Απλώς δεν ήταν τόσο καλά, τόσο ικανά, ή δεν τους είχαν δοθεί ευκαιρίες και δεν ήταν front line, δεν ήταν πρώτη γραμμή. Τώρα βρήκανε τρόπο να βγούνε στην πρώτη γραμμή ως νέα και φρέσκα πρόσωπα. Είχε προσπαθήσει να πάρει το Δήμο Πηλέας, αλλά πέτυχε. Πέρασε από το ποτάμι, ήταν βουλευτής στο ποτάμι και έλεγε Καραγκιόζη. Και καραγκιόζοντες μάλιστα αυτούς που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, ωραία πράγματα. Αλλά μετά σου λέει την έκανα κολοτούμπα. Κυβίστηση, γιατί ξέρετε, η πολιτική. Ωραία πράγματα. Αλλά μετά σου λέει την έκανα κολοτούμπα. Κυβίστηση, γιατί ξέρετε, η πολιτική.

Αλλά κάνει, πώς το λένε, κάνει τέτοιες γαργάρες. Το έχει κάνει γαργάρα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έχει βάλει μπόλικο αλλά το νερό και δεν λέει τίποτα, τίποτα. Κάποια στιγμή θα συνεδριάσουν τα όργανα και κάποια στιγμή, όταν βέβαια δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, θα είναι μηδέν. Για να είμαι όμως, πώς το λένε, δίκαιος με το κόμμα του Τσίπρα, παρακολούθησα ένα πρόσωπο το οποίο μου έκανε εντύπωση. Και λέγεται Κώστας Καρπουχτσής. Ένα σοβαρός άνθρωπος. Τον άκουσα λίγο σοβαρός, με ωραίο λόγο. Μου άρεσε αυτός. Γιατί κατά τα άλλα οι υπόλοιποι λένε τσακωθήκανε χθες η Κουφονικολάκου με την άλλη εκπρόσωπο. Τσακωθήκανε. Η μία έλεγε το Πασό και ο Τσίπρας, το κόμμα του Τσίπρα δεν είναι όμορφοι χώροι. Οι άλλοι βγήκανε και είπαν όχι, είναι όμορφοι χώροι και εμείς θέλουμε τους ψηφοφόρους του Πασόκ. Καλή μόνο, άμα δεν θέλετε τους ψηφοφόρους του Πασόκ, τι λέτε τώρα. Και μάλε βράσε, πέφτουν και δημοσκοπήσεις, πέφτουν κορμιά. Ποιο θα είναι δεύτερο, σε λίγο θα βγουν δημοσκοπήσεις και θα έχουν τον Τσίπρα πρώτο κόμμα. Μια χαρά το πάει το έργο. Τέλος πάντων γίνεται έτσι πολύ ωραία ιστορία. Ψυχραιμία, παιδιά. Θα περιμένουμε λίγο χρόνο να κάτσει ο κουνιαχτός από πίσω οι μάντες της προπαγάνδας και το σπρόξιμο. Σπρόξιμο, σπρόξε, σπρόξε. Μόνο που η κυβέρνηση, επειδή σπρώχνει πολύ τον Τσίπρα γιατί τον θεωρεί εύκολο αντίπαλο, μην την πάθει όπως την έπαθε ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη. Γιατί θυμάμαι τότε τι χαρές κάνανε όταν βγήκε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης. Πω, πω, γεννάνε και τα κοκόρια μας, μου έλεγε ένας υπουργός. Τα κοκόρια δεν ξέρω αν γεννήσανε. 4-5 είτε ο Τσίπρας έφαγε από τον Μητσοτάκη. Και επειδή λέω για τον Αλέξη Τσίπρα, πραγματικά, και επειδή μιλάμε για τη δικαιοσύνη και μιλάμε για τη δικαιοσύνη, εγώ δεν είμαι κολοτούμπας, έτσι. Και επειδή έχω πει και αυτοί και διάφοροι άλλοι, και από το χώρο της αριστεράς και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, λένε σχετικά με την εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης. Μπορεί να μου απαντήσει ο κύριος Τσίπρας και το επιτελείο του γιατί είχε δίπλα του την κυρία Λεπενιώτη όταν πήγε να υπογράψει τη διακήρυξη? Ήταν αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, που είναι μια πολύ σοβαρή δικαστικός. Ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή. Έκανε τη δουλειά της δηλαδή, έτσι, γιατί εδώ ειροποιούμε το αυτονόητο. Δηλαδή αλίμονο αν ένα δικαστήριο δεν καταδίκαζε ως εγκληματική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή. Τώρα μην τρελαθούμε κιόλας. Αλλά όμως γιατί η κυρία Λεπενιώτη, η οποία αποχώρησε από τον Άριο Πάγο πρόσφατα, στάθηκε στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα? Γι' αυτό δεν καταγγέλουμε το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι παίρνει τους δικαστικούς και τους βάζει σε αρχές, ανεξάρτητες αρχές, και τους διορίζει και βγαίνουν πύρινες ανακοινώσεις περί διαπλοκής της κυβέρνησης και της εκτελεστικής εξουσίας από την κυβέρνηση? Όχι, να μην είμαστε έτσι και γιουβέτσι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, απέναντί μου Ρέστης Παπαστρίνης στον ήχο, Αγγελική Λάζου, επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Αφροδίτη Σιμίτης στις μουσικές επιλογές, Ντίνα Μόσκου στην ροή της επιμέλειας εκπομπής, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-214-2800, το Viber 697-989-989, το email μας onair@alpharadio989.gr. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές.

0: στη Netto Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Echo VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Echo App και μάθε περισσότερα. Echo, μεγάλος χορηγός του Echo Rally Ακρόπολης.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
5: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
6: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
7: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
5: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
8: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
5: Τα λόγια είναι φτωχά.
9: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
10: Αλήθειες με τη Ζήνα.
5: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
10: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο nearad@alfaradio989.gr και έχουμε κοντά μας τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Νίκο Τσάφο, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Κύριε Τσάφο, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Κύριε Τσάφο, εσείς είσαστε κυρίως στην ενέργεια και εδώ υπάρχει αυτό το ζήτημα που ζητάμε για τις τιμές της ενέργειας. Δηλαδή όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα λόγω πολέμων, είχαμε την ενεργειακή κρίση από Ουκρανία, τώρα έχουμε στη Μέση Ανατολή, βλέπουμε όλο αυτό το πράγμα το ασανσέρ που γίνεται και στο τέλος βέβαια πέρα από τις τεχνικές αναλύσεις, τις γεωπολιτικές, ο πολίτης το βλέπει στην τσέπη του. Μπορούμε, έχουμε υπολογίσει το κόστος αυτών των πολέμων και αν έχετε κάνει και κάποια πρόβλεψη για το πόσο θα κρατήσει και ποια είναι τα σημεία τα οποία μπορούμε μέχρι εκεί να έχουμε τον έλεγχο της κατάστασης και από εκεί πέρα να είμαστε μια προβληματική.
2: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί προφανώς ό,τι κάνουμε στην ενέργεια στο τέλος αυτό πρέπει να φαίνεται στην επίπτωση που έχει για τους πολίτες και τις τιμές. Άμα δούμε την ευρωπαϊκή αγορά, γιατί είμαστε μέρος μιας ευρωπαϊκής αγοράς, υπάρχει όντως μια ακρίβεια που ξεκίνησε πρακτικά το 2021, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και έχει συσσωρευτικά αυξήσει τις τιμές σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό, κυρίως του φυσικού αερίου και κατά συνέπεια της ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή, αν δείτε τις τιμές της χοντρικής στην Ευρώπη για την ηλεκτρική ενέργεια, έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019, δηλαδή προ-COVID και προ-ενεργικής κρίσης. Αυτή είναι λοιπόν μια πραγματικότητα που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που βλέπουμε στη χώρα μας είναι ότι έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε τη σχέση που έχουμε με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ότι το 2019 είχαμε την πιο ακριβή χοντρική σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε στο τέλος συστήματος, μη ανταγωνιστική. Φέτος έχουμε την 7η χαμηλότερη τιμή σε όλη την Ευρώπη. Προφανώς, στο ενδιάμεσο έχει μεσολαβήσει ένας μεγάλος πόλεμος και τώρα κρίση στη Μέση Ανατολή. Οπότε οι απόλυτες τιμές.
1: Βέβαια, ξέρετε ότι αυτό λειτουργεί και μεσοσταθμικά, έτσι. Γιατί ναι, μπορεί στο τέλος να έχουμε αυτό, αλλά αν είχαμε πριν από ένα μικροχρονικό διάστημα τις υψηλότερες, προφανώς στο τέλος εξαμηνιαίας τάσης ή του χρόνου βλέπεις και το πρόβλημα πόσο μεγάλο είναι, έτσι.
2: Ναι, η σύγκριση που σας κάνω εγώ, ότι ήμασταν η πιο ακριβή τιμή το 19 και τώρα είμαστε η 7η χαμηλότερη, αυτό έχει επιτευχθεί σταδιακά. Προφανώς όταν είσαι ο πιο ακριβός δεν μπορείς να πας πολύ χειρότερα στην κατάταξη όταν το 2019 όταν αναλαμβάνει η κυβέρνηση.
1: Σωστό.
2: Έχει γίνει μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Να πω λίγο για τις συνέπειες της σημερινής κρίσης που έχουμε, γιατί αυτό νομίζω είναι που ανησυχεί κυρίως τον κόσμο. Αυτό που έχουμε δει στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ότι υπάρχει μια γενική σταθερότητα. Η Ελλάδα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως από ΑΠΕ. Είμαστε τρίτοι στον κόσμο από φωτοβολταϊκά σε διείσδυση στο μείγμα, ένατοι στον κόσμο από υλικά. Αυτή λοιπόν η παραγωγή από τις ΑΠΕ μας έχει θωρακίσει. Και αν δείτε την τιμή σήμερα, το Μάιο, στη χοντρική στο ρεύμα, είναι χαμηλότερη από ό,τι ήταν τον Ιανουάριο, πριν ξεκινήσει η κρίση.
1: Βέβαια, αυτή η εποχή είναι και ευνοϊκή, κύριε Τσάφο, γιατί εντάξει, δεν έχεις και πολύ ανάγκη για να καταναλώσεις. Είναι η εποχή, είναι και το εποχικό στη μεταβλητή αυτή. Δεν είσαι σε βαρύ χειμώνα που θα παίξουν και θα λειτουργήσουν όλα τα συστήματα. Και από την άλλη, βέβαια, και δεν έχει πιάσει και πολύ καλοκαίρι ακόμα για να βάλουμε όλοι τα κλιματιστικά για να δροσιστούμε.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό μας έχει ευνοήσει εν μέρη, ότι αυτή η κρίση ξεκίνησε ουσιαστικά σε αυτή τη μεταβατική σεζόν που δεν έχει ούτε κρύο ούτε ζέστη.
1: Πάντως έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε για τις ΑΠΕ. Το κρίσιμο ερώτημα, το οποίο το είδαμε, ενώ έχουμε αυτή την. Έχει γίνει μια μεγάλη επένδυση σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ένα θέμα με τις υποδομές, δηλαδή το να μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε. Και κάνατε και κάποιες αλλαγές στα θέματα των νυχτερινών ωραρίων στο ρεύμα, ώστε να μετακινηθούν προς τις ώρες όπου έχουμε τέτοια παραγωγή για να γίνει η απορρόφησή της. Γίνονται υποδομές, θα φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε να μπορούμε να αποθηκεύουμε αυτό το κομμάτι της ενέργειας που προκύπτει από τις ΑΠΕ.
2: Έχουμε δύο πτυχές σε αυτό το θέμα. Το ένα είναι να δώσουμε ένα κίνητρο στους καταναλωτές να καταναλώνουν ενέργεια όταν είναι φθηνή. Αυτό πώς θα συμβεί με τα δυναμικά τιμολόγια, τα λεγόμενα πορτοκαλί που έχουμε φτιάξει στο ρυθμιστικό πλαίσιο, με τους έξυπνους μετρητές, έτσι ώστε να ξέρει.
1: Συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, τώρα γιατί βάζετε θέματα. Αυτό πότε θα επεκταθεί θα ολοκληρωθεί, γιατί δεν έχουν όλοι οι έξυπνους μετρητές, έτσι το ξέρετε.
2: Ναι, έχουν ξεκινήσει το πρόγραμμα των έξυπνων μετρητών από τους πιο μεγάλους χρήστες, βιομηχανίες, επιχειρήσεις. Άρα καλύπτουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της κατανάλωσης, αλλά όχι τον αριθμό των χρηστών. Mm-hmm. Για να πούμε ότι πότε θα φτάσουν οι έξυπνοι μετρητές σε όλα τα σπίτια, μιλάμε ότι είναι ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα που πάει μέχρι το 30, δηλαδή θα πάρει χρόνια για να φτάσει σε όλα τα σπίτια. Αλλά για τις μεγαλύτερες καταναλώσεις, για τη βιομηχανία, για τις επιχειρήσεις, έχουμε πάρα πολύ ψηλή κάλυψη. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν είναι η μία πλευρά του προβλήματος. Πώς να κινητροδοτήσουμε τον κόσμο όταν έχει την πιο ευνοϊκή τιμή να καταναλώσει περισσότερο, άμα μπορεί βέβαια, γιατί προφανώς ως ένα ποσοστό μπορεί κάποιος να αλλάξει τη συμπεριφορά του. Από την άλλη πλευρά έχουμε την αποθήκευση. Η αποθήκευση, τώρα έχουν αρχίσει να μπαίνουν οι πρώτες μπαταρίες στο υλικό σύστημα, στις αρχές του Απριλίου. Τις βλέπουμε να μπαίνουν όλο ένα και περισσότερο. Έχουμε χρηματοδοτήσει από το Ταμείο Ανάκαμψης περίπου 900 MW μπαταρίες, οι οποίες υλοποιούνται αυτή τη στιγμή. Να θυμίσω ότι οι μπαταρίες είναι ακόμα πάρα πολύ ακριβές. Mm-hmm. Άρα υπάρχει αυτή η κριτική γιατί δεν βάλαμε μπαταρίες πιο νωρίς, την οποία την ακούω, είναι εύλογη. Αλλά υπάρχει πάντα το ρίσκο, αν κινηθείς πάρα πολύ γρήγορα, να πληρώσεις πανάκριβα μια τεχνολογία
1: εδώ
2: η οποία
1: τώρα,
2: μειώνεται.
1: Προφανώς έχετε κάνει τις μελέτες σας. Αυτές οι υποδομές αποθήκευσης, λέτε, παίρνουμε τόσες, εμείς δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Τι σημαίνει αυτό στην κάλυψη της χώρας? Έχουμε ένα τέτοιο στοιχείο, δηλαδή για να μπορούμε να καλύψουμε την ενέργεια της κατανάλωσης τις ώρες που δεν μπορούμε να έχουμε απορρόφηση από αυτές και να μην υπάρχει και πρόβλημα και στην ευστάθεια του συστήματος. Για τι έκτασης υποδομές μιλάμε?
2: Κοιτάξτε, για να έχουμε όλοι μια τάξη μεγέθους, η κατανάλωση της χώρας, και αυτά τα νούμερα που θα πω είναι για ωριαία βάση, mm-hmm. πηγαίνει περίπου από 4.000 MW την ώρα, 4,5, μέχρι 11 το καλοκαίρι, mm-hmm. ανάλογα με τον καιρό. Άρα αυτή είναι μια τάξη μεγέθους για να έχει αίσθηση ο κόσμος τι καταναλώνει η χώρα. Όταν λέω λοιπόν ότι βάζουμε 900 MW από τους διαγωνισμούς που τρέξαμε το Ταμείο Ανάκαμψης, καταλαβαίνει κανείς ότι το 900 το διαιρώ είτε με το 4.000, με το 6.000-7.000 mm-hmm. ή με το 11.000 στο κατά καλό καιρό. Αυτό το 900, εμείς έχουμε στόχο να το αυξήσουμε ακόμα περισσότερο. Προφανώς δεν χρειάζεται να το φτάσεις στα 11.000, δεν χρειάζεται να έχεις 100% κάλυψη, γιατί έχεις και άλλες πηγές. Το βέλτιστο που έχουμε δει από τις αναλύσεις που έχουμε κάνει είναι ότι χρειαζόμαστε 3-4 γιγαβάτ, έτσι ώστε να μπορούμε να μετατοπίζουμε την περίσσια ενέργεια του μεσημεριού, το απόγευμα, και άρα να μην χρειάζεται να χρησιμοποιούμε πάρα πολύ φυσικό αέριο το απόγευμα, το οποίο είναι πιο ακριβό. Αυτός είναι ο κύριος στόχος, να αντικαταστήσουμε την απογευματινή αιχμή που σήμερα χρησιμοποιούμε το ακριβότερο φυσικό αέριο με την αποθηκευμένη ενέργεια από τις μπαταρίες μας από τον ήλιο του μεσημεριού. Αυτός είναι ο βασικός στόχος που θα καλύψουν οι μπαταρίες στα επόμενα χρόνια.
1: Και η εκτίμησή σας, κύριε Τσάφο, τώρα ποια είναι σε σχέση με τις τιμές, γιατί αυτό είναι που καίει το καλοκαίρι, οι τιμές ρεύματος πώς κινούνται και ποια είναι η εκτίμηση που κάνετε εσείς με τα σημερινά δεδομένα φυσικά?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε έναν άγνωστο Χ. Εδώ πέρα που είναι τι θα γίνει η κατάσταση στο Ιράν. Διαβάζουμε καθημερινά για μια επερχόμενη κεχηρία και μια λύση.
1: Και υπάρχουν συνεχώς ανατροπές.
2: Ακριβώς. Πολλές τροφές, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ακριβώς πώς θα εξελιχθεί. Και ο λόγος που έχει τόσο σημασία το τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή είναι γιατί αυτό επηρεάζει την τιμή του φυσικού αερίου. Και το φυσικό αέριο είναι αυτό που επηρεάζει την τιμή του ρεύματος. Προς το παρόν, επειδή όπως είπατε και εσείς, είχαμε ήπιες συνθήκες, έχουμε πολλές άπε, το φυσικό αέριο το πιο ακριβό δεν έχει ανεβάσει την τιμή της χοντρικής. Όσο πάμε προς το καλοκαίρι, αυτό το ρίσκο αυξάνεται. Οπότε προφανώς παρακολουθούμε τις τιμές και μας ανησυχεί. Θεωρούμε ότι επειδή έχουμε βάλει πάρα πολλές άπε, αυτές θα μετριάσουν σε ένα ποσοστό την επίδραση φυσικού αέριου.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία ή Φαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία ή Φαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
9: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
1: Και τι έλεγε πριν 10 χρόνια και τράπεζε, κάτσε ρε Λόιζο, κάτσε ρε μεγάλε, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν τα λέγαμε για το Μητσοτάκη και τα λέγαμε για τους υπουργούς και τι έλεγε ο Μητσοτάκης, ήταν μια χαρά, ήταν παρφέ σοκολάτα. Λόιζο μου, να σου πω κάτι, Λόιζο μου. Εγώ θα το διαβάσω το μήνυμα σου. Εγώ δεν ήμουν σε κανένα payroll. Έτσι. Αν έχεις αποδείξεις, έλα να σε βγάλω στον αέρα να μου πεις για το payroll που παίρνω. Έτσι. Έλα, έβγα στον αέρα. Έβγα. Στείλε με το τηλέφωνό σου. Έβγα να σε βγάλω να μου πεις ότι είμαι στο payroll. Εσύ είσαι στο payroll. Είσαι πουθενά κομματικός τέλεχος. Έχεις κανένα συμφέρον. Για να ξεκαθαρίσουμε τις κουβέντες μας και τα πιάτα μας. Έτσι. Δεν δέχομαι καμία τέτοια μορφή, κύριε Λοΐζο. Και επειδή να σου πω και κάτι. Επειδή βλέπω όλους αυτούς τους τιμητές της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της ελευθεροτυπίας και να πέσει η χούντα του Μητσοτάκη και οι υποκλοπές και η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, μπορείς να μου κάνεις ένα σχόλιο γιατί η κυρία Λεπενιώτη, η αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, βρέθηκε ενώ έφυγε τώρα πρόσφατα στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα και πήγε και υπέγραψε τη διακήρυξη. Όχι, άμα θέλουμε να είμαστε εντάξει με όλους, να είμαστε εντάξει με όλους. Να μην κρύβουμε πραγματάκια, κύριε Λοΐζο. Κύριε Λοΐζο Λαγκαδίτη, εμένα με λένε Νίκο Παναγιωτόπουλο. Αν έχετε κάτι για το payroll, και αν είμαι στο payroll, ελάτε να μου το δείξετε το payroll. Για να μην λέμε έτσι, στέλνουμε μηνυματάκια και αυτά. Τι έλεγε πριν 10 χρόνια, όχι, δεν θα πούμε τι έλεγε πριν 10 χρόνια, ότι άκουσε τις τράπεζες. Το τι του έλεγε ο Γιούνκερ να φορολογήσει τους εφοπλιστές και προτίμησε να κόψει τις συντάξεις. Γιατί το έκανε? Γιατί ήταν με τους λίγους ή τους πολλούς? Το έκανε για ποιο λόγο ο κύριος Τσίπρας λοιπόν? Μη με φορτίζεις λοιπόν, γιατί έχω πολλά ράματα. Και το πρώτο και το βασικότερο, να βλέπουμε με τα ίδια γυαλιά και να συγκρίνουμε τους πολιτικούς με τον ίδιο τρόπο. Όχι τα καλά και συμφέροντα, όχι όταν κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση, ω, τι ωραία, τι ωραία, τι καλά. Όταν βλέπουμε το στραβό σε αυτούς που εσείς θέλετε και εκτιμάτε και αγαπάτε, πω είσαι στο payroll. Άσε ρε μεγάλε. Εντάξει, μας τα πάνε κι άλλα. Κι άλλοι. Γεωργία, καλημέρα. Γιατί δεν αποθηκεύουν την ενέργεια από απέσια υδροελεκτρικά, τις μπαταρίες και τι. Το είπε. Είπε ότι γίνεται μια επένδυση. Αργήσανε, το παραδέχτηκε, γιατί ήταν. ξέρετε, λίγο πιο ακριβά, όχι πολύ πιο ακριβά, το να προμηθευτεί τις μπαταρίες τότε που ήταν στην αιχμή. Τώρα προσπαθούν και από ό,τι κατάλαβε και αυτό το project που θα προχωρήσει είναι όταν σου λέει και με 4.000 μεγαβάτ μέχρι 11 το καλοκαίρι και θα πιάσουν τα 900.000, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Η Δέσποινα μου λέει: καλημέρα Νίκο μου, Δέσποινα το ταξί, μας έχουν γδάρει οικονομικά τόσα χρόνια για να κάνουν τα γούστα τους και τα λούσα τους. Οι κυβερνώντες είναι γελίο και κορυδία, αν προηγουμένου να έχουν βάλει ανεμογεννήτρες παντού και φωτοβολταϊκά και αντί να φτηνένει το ρεύμα, να ακριβένει συνέχεια. Θα έρθει η ώρα της κάλπης, θα κλάψουν μανούλες. Επίσης και στην Αυστραλία μαλώνουν τα καγκουρό μεταξύ τους, άρα να περιμένουμε καινούργια αύξηση του ρεύματος. Πιντή. Λογαριασμός. Κόστος κατανάλωσης νερού 4,55 ευρώ. Τελικό ποσό 24 ευρώ. Είναι λογικό? Τι να σου πω. Ο Κώστας μου λέει, μου στέλνει εδώ λεφτά, λεφτά, λεφτά. Καλημέρα κύριε Νίκο, μας αγαπημένα στην μπάρλα και από εδώ. Τι να έρθω από εδώ, δεν έχει κόψει τίποτα. Ο Παναγιώτης μου λέει, ο Αλαβάνος το είχε παραδεχθεί. Το μεγαλύτερο λάθος του ήταν ο Τσίπρας, μαϊμού αριστερός. Λέει ο Παναγιώτης. Καλή σας ημέρα. Μια ερώτηση. Τα βάουτσερ για τον τουρισμό 26 θα ανοίξει? Κάτσε να το ρωτήσουμε. Σε σύγχυση ο Μπαλούρδος. Καλημέρα Νίκο, μου είχε εδώ πέρα τον Μπαλούρδο με λάς, με ματ, αντισφυγιοξογόνα μάσκα και το βιβλίο Ιθάκη. Λοιπόν, καλημέρα. Ότι θα έκανε τις αφιέρωσεις στην άλλη, δεν το περίμενα. Φόρτσα θρύλος, πλάκα κάνω. Γεια σου, γεια σου ρε Τζόρτζ. Ό,τι πιστεύουμε το Γιούκερ, ό,τι πιστεύουμε το Γιούκερ, δίνουμε άφηση αμαρτιών στο Μητσοτάκη. Πόσο φυσιολογικό? Όχι, Δύναμη, δεν είναι έτσι. Ο Γιούνκερ βγήκε, το είπε. Ο Τσίπρας βγήκε να το διαψεύσει. Ας βγει ο Τσίπρας σήμερα, αρχικός κόμματος, δεν είναι? Δεν το κατάλαβα. Βγήκε ο Γιούνκερ και έκανε μια δήλωση. Και είπε ότι του είπα να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Και δεν το έκανε. Εγώ ξέρω παρασκήνιο γιατί δεν το έκανε. Γιατί επειδή είπε κάτι για τις δαγματικά σε μια δήλωσή του μετά, αλλά είπε για την επιχειρηματικότητα και ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε το σύνταγμα, τους εφοπλιστές κτλ. Όχι, εδώ υπήρχε άλλο θέμα για το ζήτημα με τους εφοπλιστές. Δεν ζήτησε να αλλάξει ο τρόπος φορολόγησης, να αυξηθούν κάποιοι συντελεστές, ζήτησε ο Γιούνκερ. Ας βγει ο Τσίπρας τέλος πάντων να απαντήσει. Είναι πολύ απλά. Εσύ θα απαντήσεις, ξέρεις Ντίνα τι έγινε στη διαπραγμάτευση? Εμείς έχουμε μία δήλωση του Γιούνκερ. Ο Τσίπρας έχει βγει να μιλήσει, να το διαψεύσει. Όπως δεν έχει βγει να διαψεύσει και διάφορα άλλα πράγματα. Λοιπόν, ο Στέφανος μου λέει: καλημέρα, μην ξεχνάτε τον νόμο Κατρούγκαλου και τα σπίτια στους. Τα σπίτια στους σερβερ. Για εξήγησέ μου το αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και σας εύχομαι καλό τρίμερο, να περάσετε καλά. Γενικότερα, όπου και αν πάτε, εντάξει, μην πτωείστε από τον καιρό τώρα. Είναι βροχερός, είναι λίγο έτσι φθινοπορεινός, δεν ξέρω αν βγήκε ήλιος εκεί έξω. Σε κάποιες περιοχές είναι λίγο περίεργο πάντως. Ο Χρήστος μου λέει, φορολογούνται οι offshore των εφοπλιστών με ποιο τρόπο? Χρήστο μου, κοίταξε να σε πει, το έχω ψάξει και θα το βγάλω το θέμα. Το φορολογικό καθεστώς των εφοπλιστών στην ελληνική ναυτιλία λειτουργεί με ειδικό καθεστώς. Και φορολογείται όχι επί των κερδών, αλλά με το λεγόμενο φόρο των NAS. Το ξέρεις το NAS? Το NAS tax. Δηλαδή με τη χωρητικότητα των πλοίων. Λοιπόν, και αυτό το μοντέλο ακολουθείται στην Κύπρο, στη Μάλτα, στην Ολλανδία, στη Δανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και εδώ το ερώτημα δεν είναι αν θα καταστρεφόταν η ναυτιλία ή με ποιο τρόπο. Απλώς στο ποσοστό που θα βάζεις στη χωρητικότητα των πλοίων, θα ανέβαζες λίγο το φόρο. Και εδώ δεν είναι μόνο το ελληνικό νεολόγιο, αλλά ευρύτερα η ναυτιλιακή δραστηριότητα. Δηλαδή, αν ένα πλοίο ή ένας εφοπλιστής που έχει ξένες σημαίες, δεν έχει ελληνικές, αλλά έχει εγκαταστάσει στην Ελλάδα, η χωρητικότητα αυτή φορολογείται. Λοιπόν, και επειδή ο κύριος Τσίπρας λέει ότι δεν γίνεται αυτό, είχε πει ότι δεν γίνεται, απλώς θα θυμίσω ότι ο Αντώνης Σαμαράς υπό την πίεση αυτή είχε βάλει τους εφοπλιστές και πληρώνανε εθελοντικά ένα 10% παραπάνω. Ο Γιούγκερ λοιπόν έβαλε και είπε το θέμα αυτό, ότι θα μπορούσε, αν το ποσοστό στη χωρητικότητα των πλοίων που έχουν εφοπλιστές ήταν 0,5%, να πήγαινε παραπάνω, τίποτα λιγότερο, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Επειδή το έχω ψάξει το θέμα. Και επειδή υπήρχε και μια γενικότερη απόφαση για να μπει μια φορολόγηση σε αυτό το κομμάτι, αυτό μπλοκαρίστηκε σε μια σύνοδο κορυφής. Αλλά θα σας πω περισσότερα στη συνέχεια, ή θα τα γράψω μάλλον. Γιατί εδώ υπάρχει και lobbying. Έτσι, υπάρχει και lobbying, lobbying. Λοιπόν, ξέρετε έτσι τι είναι το lobbying, lobbying. Η Δέσποινα μου λέει: έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τους συναδέλφους που έχουν λήξει τα αυτοκίνητά τους καθώς τους προχωρούν να αλλάξουν ηλεκτρικά. Δεν πέρασε μια τροπολογία, Δέσποινα. Δεν ενημέρωσε με, γιατί άκουσα ότι πέρασε μια παράταση γι' αυτό που λες. Λες για το θέμα με τα ηλεκτρικά. Ότι περάσανε μια παράταση. Απλώς ενημέρωσε με, γιατί το είδα ότι το είπανε. Ο Μιχάλης μου λέει: καλημέρα. Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, ο Τσίπρας είχε απαντήσει από το 2000. Ναι, σου είπα τι είχε απαντήσει. Είχε πει ότι εμείς δεν είναι επιχειρηματικότητα και αυτά και εκείνο και το άλλο, και ότι ήταν ότι έπρεπε να αλλάξει το Σύνταγμα και αυτά. Η πρόταση ήταν διαφορετική. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πείτε κύριε Νίκο, μετά από 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, ποιος νόμος ισχύει για τις συντάξεις? Καλά, εντάξει, τώρα για νόμο για τις συντάξεις, τι εννοείς? Ποιος νόμος ισχύει? Για τον Κατρούγκαλο εννοείς, έτσι? Όχι, έχουν τροποποιηθεί, αλλά δεν έχει αλλάξει ο νόμος Κατρούγκαλου. Τον θυμάσαι και τον εφοπλιστή που είπε ποιος τον χέρι στο Μητσοτάκη? Ναι, θα σου θυμίσω και κάποιους άλλους εφοπλιστές άμα θες. Μπορώ να σου θυμίσω και άλλα πράγματα. Παρακάτω, τι σημαίνει αυτό? Δεν το καταλαβαίνω. Το ότι καταλογίζουν όλοι τα πάντα είναι επίσης φυσιολογικό. Προσωπική μου άποψη, θα μιλήσει εν καιρό, αλλά αυτές οι απερίγραπτες επιθέσεις δεν θα σταματήσουν τη στιγμή. Κάτσε, περίμενε, τι να το συζητήσουμε λιγάκι αυτό. Ποιες είναι οι επιθέσεις? Εσύ πιστεύεις στον Τσίπρα, δικαίωμά σου είναι. Έχεις απόλυτο δικαίωμα να θεωρείς ότι ο Τσίπρας θα σώσει τη χώρα. Όταν κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση, στο Μητσοτάκη, στο Γεωργιάδη, οι άλλοι δεν μας λένε ότι κάνουμε επιθέσεις? Δηλαδή τώρα τι θα κάνουμε εδώ πέρα? Θα είμαστε δηλαδή ο Τσίπρας θεός, η αντιπολίτευση είναι όλοι οι θεοί? Όταν θα κάνουμε τη στραβή δεν θα λέμε τίποτα και θα κάνουμε επιθέσεις μόνο στο Μητσοτάκη, γιατί πιστεύουμε ότι ο Μεσσίας ήρθε και θα σώσει τη χώρα? Και επειδή ο Μεσσίας ήρθε και θα σώσει τη χώρα, και επειδή έγινε μεγάλη κουβέντα για τις δημοσκοπήσεις, πέρα από η πρόβλεψη του αποτελέσματος, έχει ένα σύστημα αλγόριθμου. Αυτή της Real Polls. Το γράφει πάνω. Αυτός ο αλγόριθμος λοιπόν μπαίνει στην τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και σου βγάζει ένα αποτέλεσμα. Εγώ δεν θέλω να αμφισβητήσω κανένα αποτέλεσμα. Επειδή όμως έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Προφανώς την εκτίμηση, δεν ξέρω αν την είδε κανένα στην εκτίμηση που πάει ο Μητσοτάκης, το που ανεβαίνει όλη η ιστορία αυτή, έτσι. Απλώς φαίνεται ότι γίνεται μια πολυδιάσπαση στην αντιπολίτευση και φαίνεται βέβαια ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με όλη αυτή την πολυδιάσπαση στην αντιπολίτευση και με την εμφάνιση του Τσίπρα φτάνει πιο κοντά στην αυτοδυναμία. Δεν θέλω να σας χαλάσω την ημέρα, έτσι, γιατί θέλετε να φύγει ο Μητσοτάκης και η Χούντα. Λοιπόν, επειδή θέλετε να φύγει ο Μητσοτάκης και η Χούντα, υπερβαίνει το 30% στην εκτίμηση σε σχέση με τα νέα κόμματα που έρχονται. Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι αδιάφορο νομίζω για σας. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα 94,7.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα?
6: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
6: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Δεν σε καταλαβαίνω.
7: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Καιρός. Και όσο ανοίγει ο καιρός, αρχίζεις και έρχεσαι σε μια κατάσταση που θες μπαλκόνι, θέλεις αυλή, θέλεις ένα λαχταριστό μπάρμπεκιου με τη φιάλη υγραερίου Prime της Coral Gas. Φυσικά εννοείται, που προσφέρει κορυφαία εμπειρία ψησίματος εύκολα και με ασφάλεια. Είναι 40% ελαφρότερη από τις κλασικές φιάλες των 10 κιλών, με μεγάλες χειρολαβές και εργονομικό σχεδιασμό για εύκολη μεταφορά και με ειδικά σχεδιασμένη βαλβίδα One Click. Συνδέεται γρήγορα, χωρίς εργαλεία, με το νέο ρυθμιστή πίεσης. Και το πιο σημαντικό, η ασφάλεια. Η φιάλη της Prime διαθέτει σύστημα περιορισμένης ροής υγραερίου, σύστημα ρύθμισης πίεσης και σώμα από λεπτό στρωμαχάλιβα υψηλής αντοχής. Λείπει κάτι η καλή παρέα. Μην τα περιμένετε όλα και από μια φιάλη υγραερίου. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Και βέβαια έχουμε πολλά ζητήματα. Βέβαια, πέρα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπου τα ζητήματα εκεί είναι λίγο περίεργα, το τι ακριβώς γίνεται και πώς τέλος πάντων θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία, έχουμε αυτό το πύραυλο του Μπέζος που έσκασε. Ένα πύρινο μανιτάρι, παιδιά, ήταν αυτό. Δοκιμαστικά ήταν, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ήταν μεγάλη ιστορία. Σήμερα έχουμε και την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Απλώς να ξέρουν όλοι οι γονείς και οι υποψήφοι ότι δεν κρίνονται όλα από αυτές τις εξετάσεις. Έχει η ζωή πολύ δρόμο ακόμα και έχουμε και άλλες επιλογές, ακόμα και αν δεν πετύχουμε τους στόχους μας. Πάντα να έχουμε στόχους και πάντα να αγωνιζόμαστε για να τους πετύχουμε αυτούς τους στόχους και να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Μη συμβιβαζόμαστε με κάτι λιγότερο ή μη συμβιβαζόμαστε πολλές φορές. Μπορεί να μην πετύχουμε με την πρώτη φορά αυτό που θέλουμε, αλλά καλό είναι να αγωνιστούμε για αυτό που θέλουμε, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία στο να είμαστε ευχαριστημένοι στη ζωή μας. Γιατί δυστυχώς με συμβιβασμούς, όχι όταν δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, γιατί και ο συμβιβασμός μας στη ζωή είναι, απλώς όταν είσαι στα πρώτα σου βήματα μπορείς να προσπαθήσεις να πετύχεις αυτό που θέλεις πραγματικά. Από την άλλη, παιδιά, βγαίνουν τα στοιχεία ότι υπάρχει μία ασφυξία στις επιχειρήσεις. 8 στις 10 πληρωμές γίνονται με καθυστέρηση. Και το περιβάλλον αυτό της αυξημένης οικονομικής πίεσης είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Υπάρχει μειωμένη ρευστότητα που αποτελεί τη βασική αιτία των καθυστερήσεων, ενώ το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τα υψηλά επιτόκια, οι αβεβαιότητες στις αγορές και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα επιβαρύνουν περισσότερο το επιχειρηματικό περιβάλλον. Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι βλέπουν τη ρευστότητά τους να συρρυκνώνεται, μία στις τέσσερις να περιορίζει τις επενδύσεις και αρκετές να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ακόμα και στην εξόφληση των προμηθευτών. Οι προβλέψεις για τους επόμενους μήνες παραμένουν επιβαρημένες, με αυξημένο κίνδυνο αφαιρεγγιότητας και αβέβαιο συναλλακτικό περιβάλλον. Προσέξτε, επειδή συζητάμε πολλές φορές για τους μισθούς, κατώτατους μισθούς, να αυξηθούν οι μισθοί, αλλά δεν κοιτάμε ποιος θα πληρώσει τους μισθούς. Γιατί από τη μία πλευρά είναι το δημόσιο που εντάξει είναι ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά και ο κρατικός προϋπολογισμός τροφοδοτείται από τους φόρους. Άρα οι καθυστερημένες πληρωμές δεν είναι απλώς ένα λογιστικό πρόβλημα. Είναι ο καθρέφτης μιας οικονομίας που λειτουργεί με αναβολές και περιορισμένες αντοχές. Όταν 8 στις 10 συναλλαγές γίνονται εκπρόθεσμα, δεν μιλάμε τώρα για μεμονωμένες λειτουργίες, αλλά για ένα φαύλο κύκλο που στεγνώνει τη ρευστότητα και μεταφέρει το πρόβλημα από επιχείρηση σε επιχείρηση σαν οικονομική αλυσιδωτή αντίδραση. Και βέβαια στο τέλος της ημέρας ο τελευταίος τροχός αυτής της είναι ο εργαζόμενος. Και είναι, δηλαδή, εδώ τα ζητήματα όπως το ενεργειακό κόστος, τα επιτόκια, η διεθνής αβεβαιότητα, το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας. Γιατί δεν συζητάει, γιατί ακούμε ωραία λόγια, ρε παιδιά, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Το ακούω 50 χρόνια αυτό το να αλλάξουμε, όπως και τις πανελλαδικές εξετάσεις, να αλλάξουμε το. Δεν αλλάζει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Έχουν περάσει κυβερνήσεις, έχουμε ακούσει, ναι, για αξιοπρεπή διαβίωση. Πώς θα γίνει αυτή η διαβίωση με αξιοπρέπεια, όταν δεν λειτουργούν οι επιχειρήσεις, όταν οι επιχειρήσεις που είναι ο ιστός της οικονομίας λειτουργεί με καθυστερημένες πληρωμές. Όταν η καθημερινή επιχειρηματικότητα, γιατί δεν μιλάει κανένας για τον επιχειρηματία, δεν μιλάει κανένας για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, δεν μιλάει κανένας για το πώς βγαίνουν τα χρήματα. Μιλάμε όλοι εδώ, δηλαδή είναι καταθλιπτικό για ανθρώπους πολιτικούς που θέλουν να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα και κυβερνάνε αυτή τη χώρα, να συζητάμε μονίμως για επιδόματα. Χρειάζονται τα επιδόματα, δεν λέω αυτό. Για να μην παρεξηγηθώ, μιλάμε για επιδόματα, να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, να διεκδικήσουμε το μέσο μισθό, αλλά κανένας δεν κάνει απολύτως τίποτα για να δούμε τι γίνεται με την καθημερινή επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία βασίζεται στο θα πληρωθεί αργότερα. Έχει συνέτερο το κράτος που σου βάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη, σου λέει έκτακτη φορολόγηση. Δηλαδή έχεις μια εταιρεία, μικρή μεγάλη, και ξαφνικά επειδή υπάρχει μια κρίση, έρχεται η κυβερνησάρα και σου λέει για να βοηθήσει έτσι και το λαϊκό της αίρισμα, έκτακτη φορολογική συνδρομή από τις επιχειρήσεις. τους ρώτησε αν έχουν λεφτά και αυτοί. Άρα εδώ πέρα σου λέει πλήρωσε το φόρο. Προκαταβολή φόρου στο 80%, στο 70%, στο 60%. Σε στεγνώνει. Και μετά σου λέει και η επιχείρηση, θα πληρωθεί αργότερα. Δεν θα κάνω προσλήψεις. Δεν θα αυξήσω μισθούς. Έτσι είναι αλυσιδωτή αντίδραση είναι. Τότε η ανάπτυξη μένει στα χαρτιά και στα Excel. Γιατί η ανάπτυξη δεν διαχέεται στην κοινωνία, δεν διαχέεται στους εργαζόμενους. Άρα η πραγματική οικονομία λειτουργεί με άγχος και με το άγχος της επόμενης ημέρας, με το άγχος της έκτακτης συνδρομής, της έκτακτης φορολόγησης και γενικότερα μιλάμε για επιδόματα, μιλάμε για διάφορα πράγματα τα οποία πολλές φορές είναι έξω από την ουσία του πράγματος. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα. Πιστεύω πως για να υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση πλέον είναι δύσκολο. Πρέπει να υπάρχει νοοτροπία συνεργασίας για τις εκλογές στα κόμματα. Συμφωνώ μαζί σου, Δημήτρη μου. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά δεν βλέπεις ότι όλοι είναι μεσίες. Όλοι θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί. Όλοι θέλουν να κερδίσουν το Μητσοτάκι με ένα βαθμό, με ένα πόντο διαφορά. Όλοι να ρίξουν το Μητσοτάκι, όχι πως θα κάνουν καλύτερη τη ζωή μας. Να μας πούν συγκεκριμένα πράγματα. Όλοι μοιράζουν λεφτά όταν είναι στην αντιπολίτευση. Και μετά σου λένε αυταπάτες. Μετά σκάνε στο βράχο. Άρα εδώ τώρα, επειδή έχουμε πολύ δρόμο και νομίζω ότι όλα αυτά που συζητάμε είναι ζητήματα τα οποία θα τα βρούμε σύντομα μπροστά μας. Η Γιώτα μου λέει, αναφερόμενη στο θέμα της μη φορολόγησης των εφοπλιστών από τον Τσίπρα, δυστυχώς όποιος επιμένει να στέκεται σε ένα σοβαρό ζήτημα και να αναζητά την αλήθεια, καταλήγει να θεωρείται γραφικός ή ο τρελός του χωριού. Κανονικά όμως θα έπρεπε να το αναδείξουν και όλοι, ώστε ο υπεύθυνος να βρεθεί πρώτον ευθυνό του και να αναγκαστεί να δώσει απαντήσεις. Αλλά ελάς και το μεγαλείο σου. Συνέχισε λίγο, κάποιος πρέπει να επιμένει στις δύσκολες ερωτήσεις. Γεια σου, Γιώτα μου, να είσαι καλά. Ο Πάνος, το 51,7 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασαν τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, αύξηση των ωφελητών 35.000. Τρίτη, 26 Μαΐου, 7:50. Ο Κώστας μου λέει, εφορία στο μαγαζί, πω, είδα. Να σου πω κάτι, αυτό είναι εφορία. Η προκαταβολή φόρου, βλέπω τι μου στέλνεις, το ποσό. Για πες μου και την προκαταβολή φόρου. Έλα, πες μου και την προκαταβολή που θα πληρώσεις, Κώστα μου. Η Λένα Βασιλάκου δεν πληρώνει προκαταβολή φόρου. Γεια σου, Λένα, τι κάνεις?
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τρίμερο. Ένα τρίμερο μπροστά μας. Για πες τα μαγικά που έκανες και βρέχει σήμερα.
8: Αυτό είναι η δεύτερη φορά που το λες.
0: Πώς το
8: και έχεις βάλει και εδώ πέρα κάποιους δικούς σου ανθρώπους.
0: Ωραίες, έτσι. Ωραίες συμφώνησες.
8: Αυτόματα.
0: Από μόνος του, δεν είπα τίποτα. Τι μαγικό έχεις κάνει?
8: Έχεις
0: και μοντέλα τέτοια πρόβλεψης, παρέμβασης, εκτός από την κίνηση στους δρόμους, που είσαι εξπέρς αυτό.
8: Για αυτούς που
0: να
8: φεύγουν,
0: το λες εννοώ, να το
8: για
0: λες.
8: Για αυτούς που φεύγουν, ναι, για το τριήμερο,
0: ναι,
8: ό,τι καιρό και να κάνει, έχουν τριήμερο μπροστά τους, οπότε
0: να
8: μια χαρά.
0: Χρησιμοποιείς κουκλάκια?
8: Δεν πιστεύω σε αυτά.
0: Τα έχεις εξελίξει έτσι. Λένα Βασιλάκου, θα μας δείτε το δελτίο ειδήσεων. Καλό τρίμερο, να είστε καλά. Υπομονή, της υπομονής είναι σήμερα. Υπομονή, παιδιά, γιορτάζει. Πείτε χρόνια πολλά στην υπομονή και στον εαυτό σας. Και όσοι φεύγετε, να πάτε καλά εκεί που θα πάτε, να περάσετε όμορφα. Και εμάς θα μας βρείτε εδώ με την Λένα Βασιλάκου την Τρίτη.
8: Τα ίδια.
0: Σε ακούμε με προσοχή. Τάκης Κατζής, Αθήνα, Ιδανέκα για 2 ώρες μαζί σας. Φιλιά, καλό τρίμερο.
9: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, αυξημένη από νωρίς το πρωί είναι σήμερα η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, όπου τα πλοία για Κυκλάδες αναχωρούν με πληρότητα 90%. Αυξημένη κίνηση επίσης στις εθνικές οδούς, στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο, από τη μεταμόρφωση μέχρι και τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, κυρίως στο τμήμα από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίου στο τμήμα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών. Στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην παραλιακή από τη Γλυφάδα στο ρεύμα προς Πειραιά, επίσης στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην Πειραιός προς Ομόνια, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη και στην Αττική Οδό, οι μίωρες καθυστερήσεις από τον κόμβο Φιλής ως την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Έλευση είναι 20 λεπτές καθυστερήσεις από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας. Επίσης στην περιφερειακή Ημιτού, οι μίωρες καθυστερήσεις από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής ως την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν στο γαλλικό πρακτορείο πηγές στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη ανάψει πράσινο φως. Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή στην ομάδα των διαπραγματευτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διέψευσε πληροφορία. Αυτό είναι ψευδές, είπε. Το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Ο Ισακ Ντάρ, υπουργός εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, αναμένεται να έχει σήμερα συνάντηση στην Ουάσιγκτον με τον ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο. Διαψεύδουν εντωμεταξύ αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις πληροφορίες που μετέδωσαν νωρίτερα οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι κατερρίφθη ντρόουν στην περιοχή του κόλπου. Το Ιράν πραγματοποίησε επιχείρηση εκτόξευσης πυράβλων από το νότιο τμήμα της χώρας προς συγκεκριμένους στόχους, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε το πρακτορείο ΤΑΣΝΙΜ. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν το οποίο έχει βρεθεί από ψαράδες στη Λευκάδα. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του Αντρίη Συμπίχα στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χθες στη Λεμεσό. Ρωσικά ντρόουνς έπληξαν την περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Ένα από τα ντρόουν προσέκρουσε σε γραμμές ηλεκτροδότησης προκαλώντας προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης σε 5 χωριά της περιοχής. Η Ρουμανία αναφέρει πως ρωσικό ντρόουν έπεσε στα εδάφη της και έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Απόφαση σταθμού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία και δικαιώνει 2 κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κρίνοντας πως παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η υπόθεση αφορά στον αποκλεισμό τους από τη διοίκηση μειονοτικών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη, με την αιτιολογία πως ως κληρικοί δεν μπορούν να κατέχουν και διοικητικές θέσεις σε ιδρύματα. Σταθερή και βελτιωμένη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του 45χρονου ασθενούς, ο οποίος νοσηλεύεται με ευλογιά των πιθήκων στα Ιωάννινα. Ο συγκεκριμένος ιός δεν μεταδίδεται εύκολα στην κοινότητα. Για να μεταδοθεί χρειάζεται στενή επαφή, δεν χρειάζεται να υπάρξει περισσότερη ανησυχία, σημειώνει η επίκουρη καθηγήτρια λοιμοξιολογίας Ειρήνη Χριστάκη. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός πέτυχε το 1-0 με 114-102 απέναντι στον ΠΑΟΚ στη σειρά των ημιτελικών της Greek Basketball League. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 94-77. Την είδαμε 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι. Γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς χθες το Ρολάν Γκαρός για το δεύτερο γύρο του Grand Slam και αποχαιρέτησε πρόωρα τη διοργάνωση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσετραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 19 έως 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα Επιρωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Α989 και εδώ θα είναι μέχρι τις 11 ο Τάκης Χατζής.
1: Για Φινάη Δανέκα και ο Τόσο Τασκαρδιλανιά στη ρυθμίση του ήχου. Είμαστε στον απόϊχο όλων αυτών που έχουν συμβεί το τελευταίο καιρό. Δηλαδή μια δημοσκόπηση η οποία δεν είναι καν δημοσκόπηση, υπό την έννοια δηλαδή ότι έγινε πριν ανακοινώσει ο Τσίπρας το κόμμα του, οι οποίοι τον μέτρησαν σαν να έχει ανακοινώσει το κόμμα. Λάθος αυτό του δημοσκόπου, ο οποίος κατηγορείται από την πλευρά του Πασόκ ότι επειδή ήταν σύμβουλος και ήταν σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα. Εντάξει, τώρα μας είχε σύμβουλος του Τσίπρα, δεν κάνει δημοσκόπηση, δεν πας 16%, εντάξει, μαζέψου λίγο, δεν φέρνουν στο 11-12-10, εντάξει. 16. Πολύ το 16. Εντάξει, μην τον έκανε και πρώτο κόμμα σε λίγο. Όπως λέει η κυρία που βγαίνει, η κυρία
0: Κουφονικολάκου. Α, είναι η κυρία Κουφονικολάκου, δεν είναι.
1: Η οποία, εντάξει, λίγο προσγείωση θέλει, γιατί θα του κάνει ζημιά του Τσίπρα, εγώ πιστεύω.
0: Μένουν οι ατάκες της πάντως. Εγώ αυτό θα πω.
1: Δεν ξέρω τι. Εγώ μιλάω πολιτικά. Εσύ μιλάς επικοινωνιακά.
0: Το πολιτικό, το επικοινωνιακό ενός κόμματος δεν είναι πολιτικό.
1: Είναι, αλλά
0: γιατί
1: εδώ
0: μετά
1: τώρα
0: το πολιτικό θα έχει πάει περίπατο.
1: Είναι εδώ γιατί. Εντάξει, τώρα θα σου πω. Θα δούμε τι θα πει.
0: Εχθές δεν λέγαμε ότι το Πασόκ δεν το επικοινωνεί σωστά αυτό που θέλει, που πρέπει να κάνει,
1: κάνει
0: να πει.
1: Κάνει λάθος.
0: Αυτό είναι.
1: Ενώ έχει όλα τα εργαλεία και όλα.
0: Γιατί
1: τα
0: αναλώνεται, τι κρίμα.
1: Για να κάνει φοβερή πολιτική το Πασόκ δεν το κάνει. Λοιπόν. Με έχουν πάει στη Λαϊκή, λοιπόν, σε μια τηλεόραση βλέπω και έχει ένα 51,5 ευρώ το καρπούζι. Σε λίγο το καρπούζι. Μόλις βγουν κάτω στον κάμπο της Ηλίας τα καρπούζα, θα είναι μια κλωτσάδεκα. Δεν είναι τώρα.
0: Αυτό
1: εντάξει
0: δεν έγινε και με τα κεράσια, που έγινε τόσο δώρο για τα κεράσια.
1: Βέβαια, άμα το φας νωρίτερα από την εποχή
0: και
1: του.
0: Και είναι στο 1/3 της τιμής από τότε που ξεκίνησαν τα ρεπορτάζ.
1: Είδα χθες 5.
0: Ναι.
1: 5 ευρώ.
0: Τα κεράσια.
1: 5.
0: 6 είναι.
1: Στο
0: μία
1: Μανέλ που το έχει 14, το έχει 5 τώρα.
0: Α, να σας πω.
1: Όχι ρε, πιο μισό κιλό.
0: Μισό λεπτό. Δεν
1: πιο μισό κιλό.
0: Έχετε.
1: Α, στο μου ρε.
0: Έχεις πάει στη Λαϊκή το μεσημέρι.
2: Α, το έχω πάει, μόνο μεσημέρι πάω.
0: Ξέρεις πόσο τα δίνουν τώρα τα κεράσια. Μπορεί να βρεις και 5 ευρώ.
1: 5 ευρώ το είχε ο καλλιτέχνης χτες.
0: Και πιο κάτω. Α, περίμενε, όχι, στο τέλος τα δίνουν 5 ευρώ. Νομίζω δίνουν πάνω από ένα κιλό 5 ευρώ που κάνουν αυτές τις τέτοιες. Αλήθεια σου λέω. Τις πρώτες μέρες απλώς ήταν εξωφρενικές οι τιμές. Εντάξει. Ευτυχώς δεν μείναν εκεί.
1: Αν θες πρώιμα, θα τα πληρώσει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μα δεν ξέρω καν αν ήταν και ελληνικά αυτά, να σου πω την αλήθεια. Τα τόσο πρώιμα.
1: Δεν θέλει τίποτα. Περιμένει τώρα 10 μέρες, θα φασκεράσει. Σιγά τώρα. Σε πιάσε η μπουρδιά.
0: Κάθε πράγμα στον καιρό του, λέγανε παλιά.
1: Όχι, ούτε εγώ. Θα έρθει η ώρα που θα φθηνιάνουν. Άμα δεν πάει κάτω από 5, εγώ δεν αγοράζω.
0: Δεν πρέπει να το τρως και στην εποχή του.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η λογική.
1: Λοιπόν, να δούμε. Με Μητσοτάκη φάγαμε και φθηνό κεράσι. Τώρα παιδιά, σας πω κάτι. Ψιλοβαριέμαι κιόλας με τις πολιτικές αυτές. Αναλύσεις πλάκας. Τώρα λέει ο άλλος, ναι, μπορεί φοβερή πολιτική. Το Πασό και η μισή είναι μέσα στα δύο πόδια, μέσα στη μαφία της δεξιάς. Εντάξει. Κουραστικό είναι αυτό. Δεν έχει νόημα. Εντάξει. Λοιπόν, να πάμε στο Λουτράκι, λέει, στέλνει ένα λογαριασμό, τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε ότι θα έχουμε αργότερα τον κύριο Χατζησοκράτη τώρα το πρωί και μετά θα έχουμε έναν εκπρόσωπο από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτούς που μας έχουν δώσει δηλαδή ότι τους μπορεί να τον εκπροσωπήσουν, γιατί έχουν βάλει τάξη σειρά σε αυτό. Καλά κάνει τον Γιώργο Μπαλατσούκα θα έχουμε, ο οποίος είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς, του Ελλάς.
0: Έτσι πως το πιλό θα βγει να μας πει για τα εγκλήματα.
1: Ναι, θα βγει η Δημογλίδου. Γιατί είσαι λίγο. Θα παίρνουμε τη Δημογλίδου να μας λέει για τον Τσίπρα. Τέλος πάντων, εντάξει. Τη ρωτήσανε την κυρία, μπορώ να θυμηθώ, Κούφο Νικολάκου. Τη ρωτήσανε, της λένε, μαντάμ, της λέει, θα το δεχτεί ο Άριος Πάγος το Ελλάς, γιατί είναι ένα κατοχυρωμένο από την ελληνική αστυνομία. Τέλος πάντων, θα δούμε. Έβαλαν τελείες όμως και νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Χατζησοκράτη, όπως σας είχαμε ήδη πει, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές και ακροατρίες του όλου σας.
1: Κάνατε μία πρόταση πριν από λίγο καιρό, η οποία πραγματικά έκανε σεισμό, το λέω σημειολογικά. Δημιούργησε πολλές συζητήσεις, αναλύσεις, σχόλια. Άλλοι είπαν σωστά τα λέει, άλλοι δεν έπρεπε να τα πει αυτά. Τέλος πάντων, εσείς αυτή την πρόταση που κάνατε, επειδή είστε πολλά χρόνια σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο, δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο, και αυτό μετράει περισσότερο να το λέτε εσείς. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει έτσι, να πάει σε μια τέτοια λογική ο ΣΥΡΙΖΑ, να αυτοδιαλυθεί, να ενταχθεί στο Τσίπρα? Δεν ξέρω να μας το εξηγήσετε, για να μην γίνονται και παραξηγήσεις αυτά που λέω.
3: Βεβαίως και καλά κάνετε. Όπως θα είδατε, κύριε Χατζή, είχα δώσει μια συνέντευξη σε εφημερίδα Σαββατοκύριακου στις 16 του μήνα. Δηλαδή έχουν περάσει 2 εβδομάδες. Και δεν θέλησα να πω τίποτα περισσότερο, γιατί θεωρούσα ότι η πρόταση έχει την αυταξία της. Και ο καθένας μπορεί να καταλάβει και να, αν θέλει, να μετρηθεί με αυτήν. Έγινε μια ολόκληρη συζήτηση, ο καθένας είπε τα δικά του γι' αυτό, αλλά δεν βγήκα πουθενά. Είχα πει σήμερα λοιπόν ότι έχουν περάσει 2 εβδομάδες, να πω κι εγώ πώς εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί τα πράγματα δεν είναι στατικά. Αλλάζουν συνεχώς, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, λοιπόν, βεβαίως.
3: Πολύ περισσότερο στην πολιτική και πολύ περισσότερο σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε.
1: Ναι.
3: Πρότασή μου λοιπόν αυτή ήταν πολύ συγκεκριμένη και έλεγε τούτων όλων δοθέντων. Παρά την λογική ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει υπάρξει σταθερά και με επίμονο τρόπο μια πρόταση συλλογική, ας πούμε, ενωτική πρόταση, να βρεθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις, όπως εμείς τις ορίζουμε, έτσι, και να δούμε τι γίνεται με όλη αυτή την υπόθεση. Και προφανώς όλοι λέγαμε ότι ένα σημαντικό ρόλο θα έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, από τα πράγματα έβλεπα, δεν ήταν γνωστό το ότι θα γίνει και στις 26 η παρουσίαση, έτσι, ήταν κάπου αρχές του Ιουνίου με βάση αυτά που είχε πει ο Τσίπρας. Έβλεπα λοιπόν ότι έχει φτάσει ο χρόνος να δούμε αν όλη αυτή η πρότασή μας έχει κάποια... έχει κάποια αντανάκλαση, δεδομένου ότι οι πρώτοι αποδέκτες, ο αποδέκτης Πασόκ την είχε απορρίψει στο συνέδριό του, έτσι, άρα δεν βλέπει ότι θέλει να δώσει τη μάχη για να βγει πρώτο έστω και με μία ψήφο διαφορά, και από την πλευρά του ο Τσίπρας εμφανίζονταν στην προσπάθεια να διαμορφώσει το νέο του κόμμα. Ούτε καν ήταν γνωστό το ποιο ακριβώς θα είναι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, για την ελληνική αριστερά συμπαράταξη. Λοιπόν, είπα λοιπόν και κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι πρέπει να πούμε, πώς θα το αντιμετωπίσουμε, πώς θα αντιστοιχηθούμε με το 90% των μελών, των στελεχών και πολύ περισσότερο των ψηφοφόρων. Τους ψηφοφόρους δεν τους βλέπεις και όλους, έτσι δεν είναι? Αλλά τα στελέχη και τα μέλη τα βλέπεις, κουβεντιάζεις, έχεις αυτή την αίσθηση. Άρα λοιπόν η πρότασή μου η συγκεκριμένη ήταν η διαδικασία να προτείνουμε, πριν γίνει οτιδήποτε και πριν είναι κατηγορηματικές οι προτάσεις από την πλευρά του νέου κόμματος του Τσίπρα, των εκπροσώπων του και προφανώς συνέχεια αυτό που είχε πει καταρχήν ο Αλέξης ο Τσίπρας, να προτείνουμε ότι συνέχεια αυτό που είχε πει καταρχήν ο Αλέξης ο Τσίπρας, να προτείνουμε ότι πώς

0: αυτό που ενδιαφέρει, και γι' αυτό ήταν και η συζήτηση που έγινε δημόσια τόσο έντονα, κατακρίθηκε ή επικορτήθηκε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το συλλογικό. Και σε αυτό θα επιμείνω. Έτσι. Λοιπόν, αλλά εδώ έχουμε μια άρνηση. Προσέξτε, μια άρνηση.
1: Τι εννοείται, έχετε άρνηση από ποιον?
0: Έχουμε άρνηση από την πλευρά και του, του Αλέξη του Τσίπρα, διά της εκπροσώπου. Των εκπροσώπων του, αλλά είναι λόγος αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περίοδο που, που προχωράμε.
1: Ναι.
0: Με τον τρόπο που το αντιμετωπίζει.
1: Άρα, με συγχωρείτε, αν μου επιτρέψετε, η πρότασή σας,
0: ναι,
1: ήταν, κατετέθηκε ούτως πριν, για να δημιουργηθεί ένας διάλογος πριν ο κύριος Τσίπρας ανακοινώσει το κόμμα του.
0: Ναι, και πριν, ναι, να επιμείνει, προσέξτε, ναι, και η διατύπωση ήταν, ναι, διότι χρειάζεται τουλάχιστον, ναι, δύο
1: το
0: για,
1: τον,
0: ναι, για, το, ναι, για το τάγκο.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: βεβαίως στην Αργεντινή,
1: ναι,
0: πολλές,
1: ναι,
0: φορές έχουμε,
1: ναι,
0: δει,
1: ναι, ναι,
0: έχουμε δει ότι χορεύουν και μόνοι τους,
1: ναι, το, και με
0: είναι για δύο.
1: Αλλά λοιπόν, και με καρέκλες. Θέλω να σας πω το εξής. Ο κύριος Τσίπρας όμως έχει ξεκαθαρίσει δια της, ναι, κυρίας Κουφονικολάκου και με τρόπο πολύ έντονο και θα έλεγα και λιγάκι με μια έπαρντωση έπαρσης, εμείς
0: δεν... Ας μην λέμε αυτό.
1: Αφήστε να λέω εγώ, εσείς μην λέτε.
0: Όχι, λέω, εγώ τουλάχιστον δεν το αποδέχομαι αυτό, με
1: καλά,
0: την έννοια ότι
1: καλά,
0: είναι μια νέα εκπρόσωπος.
2: Καλά, κριτική δεν μπορούμε να κάνουμε. Κριτική δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Δεν θα καταργήσουμε.
0: Όχι, φυσικά, δεν το σκέφτομαι.
2: Γιατί ξέρετε, η εκπρόσωπος...
0: Είμαι εγώ, να μην κάνω κριτική όταν κάνω εγώ κριτική στο κόμμα.
2: Και ξέρετε, η εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος είναι η πρώτη που δέχεται την κριτική και τα βέλη, έτσι,
1: λοιπόν,
2: δηλαδή,
1: λέω το εξής τώρα. Βέβαια. Άρα λοιπόν αυτή η πρόταση δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να προχωρήσει,
0: έτσι,
1: δεν μπορεί να υλοποιηθεί.
0: Σε αυτή την περίοδο, σε αυτή τη φάση.
1: Ναι, όμως έχω το εξής.
0: Και επιμένω σε αυτό.
1: Μπορείστε.
0: Λέω, σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να περπατήσει. Και επιμένω σε αυτό γιατί στην πολιτική πάρα πολλά πράγματα αλλάζουν για να αντιστοιχούνται οι δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Mm-hmm. Τα προβλήματα που προκύπτουν. Δεν ξέρω πώς θα εξελίξουν τα πράγματα καθώς προχωράει ο
1: χρόνος. Κανείς δεν ξέρει.
0: Λοιπόν, αλλά θέλω να πω, όχι, λέω, δεν ξέρω σε ό,τι αφορά τη στοχοθεσία η οποία θα υπάρξει και τι ανάγκες θα υπάρχουν, έτσι ώστε να γίνει η μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση, αν θέλετε, με το κόμμα που φαίνεται από τα πράγματα. Δεν ξέρω τώρα ακόμα πώς θα υπάρχουν οι παραπέρα καταγραφές, οι δημοσκοπικές, αλλά όπως φαίνεται τα πράγματα, παίρνει ένα κεφάλι αυτή τη στιγμή. Μεγάλο ή λιγότερο μικρό, παίρνει ένα κεφάλι το κόμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Λοιπόν, yeah, και το οποίο προχωράει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα συγκεκριμένο.
1: Ένα λεπτό. Έδωσε μία συνέντευξη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: ο οποίος επιμένει στην ενότητα με τον Τσίπρα. Σήμερα το πρωί τα είπε αυτά.
0: Ναι, και να πούμε κάτι πιο πριν πει οτιδήποτε αμέσως.
1: Μισό λεπτό, μισό, γιατί είναι φρέσκο αυτό.
0: Πρέπει να πούμε,
1: μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι τωρινό. Μεταθέτει τις αποφάσεις λοιπόν στα όργανα του κόμματος. Θα αποφασίσουμε συνολικά, λέει, στα... ένα λεπτό. Ναι. Το άλλο Σάββατο, ανέφερε ο κύριος Φάμελος,
0: βεβαίως,
1: σε συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος εμφανίστηκε να επιμένει στη θέση για ενότητα με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
1: Την ώρα που τα μηνύματα, κύριε Χατζησοκράτη, από την άλλη πλευρά, από το Ελλάς, από την Ελλάς, πες το όπως θέλετε, είναι αρνητικά.
0: Την Ελλάς είναι, γιατί είναι η ελληνική αριστερά.
1: Δεν είναι η ελληνική αστυνομία. Ναι. Συγκεκριμένα για το Κωνσούλο Αλέξη Τσίπρα πέρυσι τη συνεργασία του.
0: Σιγά τώρα.
1: Εντάξει, μόνο για τον Λάρι. Στο έκανε καμιά αριστερά αυτό, μια δεξιά, και θα δείτε τι θα γινόταν. Η ενότητα, ακούστε τι λέει ο κύριος Φάμελος, παρακαλώ. Η ενότητα είναι η απάντησή μου σε αυτό που θα συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, σημείωσε ότι έχουμε ομοιότητες σε επίπεδο πλαισίου και βασικά προγραμματικά σημεία του νέου κόμματος Τσίπρα. Εάν θα επικοινωνήσει με τον Τσίπρα, επισήμανε ότι δεν γίνεται πολιτική πίσω από κλειστές πόρτες, γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Φάμελος είναι πρόθυμος να πάει στον κύριο Τσίπρα. Ως κόμμα, ως πρόσωπο, δεν ξέρω. Θα τα δείξει η ζωή αυτά, όχι η Κωνσταντοπούλου, αλλά η πραγματικότητα, η καθημερινότητα.
0: Λοιπόν, αυτό το λέτε για να ενημερώσετε τους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Ναι, γιατί έγινε τώρα αυτό, καταλάβατε.
2: Ναι, ναι,
0: έγινε τώρα. Και όντως, και πρέπει να πω και κάτι, κύριε Χατζή, όταν εμείς κλείσαμε ότι θα μιλήσω σήμερα, δεν είχα υπόψη μου ότι θα μιλήσω αμέσως μετά τον αγαπητό τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και ούτε

0: Θέλω να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ότι αυτά που λέω είναι απάντηση σε αυτά που είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία.
1: Ναι, αλλά συμφωνείτε, συμφωνείτε πάντως με τον κύριο Φάμελο.
0: Προφανώς είναι. Αυτά που έχω πει είναι πάνε πάρα πέρα από αυτό. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πάνε πάρα πέρα. Αλλά...
0: Έτσι είναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η πρόεδρος που είχα καταθέσει, ναι, έχει τη λογική της ότι εδώ θα... Mm. Θα έπρεπε να διεκδικήσουμε και αυτό παραμένει ως θέμα, έτσι, παραμένει ως θέμα. Θα έπρεπε να διεκδικήσουμε ότι επειδή ως συλλογικότητα δεν έχει νόημα να μιλάμε για τι θα κάνει ο καθένας και η καθενιά, και πολύ περισσότερο οι βουλευτές μας, και αυτό είναι άλλο θέμα μεγάλο, σοβαρό, το οποίο και αυτό θα το κουβεντιάσουμε το επόμενο Σαββάτο. Λοιπόν,
1: για μισό λεπτό, μου επιτρέψετε μισό λεπτό να πάω σε διαφημίσεις για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με άνεση, να μην σας διακόπτω. Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
9: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ. Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
10: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Δεν προτείνονται και πράγματα που είναι λίγο προθυμένα, θα μένουμε στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια.
1: Συμφωνεί, λοιπόν, παιδί μου, αλλά εγώ δεν θα την προλάβω σωστά.
0: Είναι το κύριο, αυτή τη στιγμή. Είναι το κύριο.
1: Όχι, αυτό αφορά τις συνεργασίες. Όχι, συγγνώμη. Το ανέφερα, προφανώς δεν είναι το κύριο θέμα, αλλά το ανέφερα γιατί είναι επί τη βάση των συζητήσεων που γίνονται περί συνεργασιών. Διότι ο Τσίπρας, με συγχωρείτε κυρία Υπουργή, ο Τσίπρας σηκώθηκε και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί τους βαρέθηκε όλους. Βαρέθηκε το κουβεντολόι, βαρέθηκε να του τραβάνε το μανίκι, βαρέθηκε να του πλήρωνε.
0: Στο πεδίο της ψυχολογίας δεν είναι κακό.
1: Δεν είναι ψυχολογία, πολιτική απόφαση είναι. Πήγαινε να πάρει μια απόφαση ο Τσίπρας και την πέφτανε 15 γύρω γύρω που ο καθένας θέλει κάτι άλλο. Η ομπρέλα, το αδιάβροχο, η γαλότσα, τα διάφορα συστήματα.
11: Δεν λέμε ότι δυσφορούσε ψυχολογικά, λέμε ότι δυσφορούσε πολιτικά.
1: Πολιτικά ο άνθρωπος, δηλαδή δεν μπορούσε άλλο δηλαδή, εντάξει τι να κάνουμε τώρα. Και δεν θέλει να ξαναγυρίσει τα ίδια, το έχετε αυτοσυνειδητοποιήσει εσείς. Όχι εσείς προσωπικά, αυτό. Λέω το κόμμα σας.
0: Όχι, λέω τώρα, μιλάω και προσωπικά.
1: Και προσωπικά,
0: η Ισάκη, ήταν, αν θέλετε, η Ισάκη, ήταν, αν θέλετε, μια προσπάθεια να ξαναδεί τα πράγματα. Έτσι, να τα ξαναδεί τα πράγματα και βλέποντας, και, ας πούμε, έχοντας τα δει πλέον διαφορετικά και από μια απόσταση, τα οποία είναι όμως παρελθόν, λέει, έχω και ένα διαφορετικό όραμα. Άρα, ας πω και στη λογική της επιτελεστικότητας που λέμε έτσι στην πολιτική αργό. Δηλαδή να μπορώ να τα προωθήσω και αλλιώς. Αυτή ήταν η διαδικασία που
1: έκανε. Κατάλαβα, λοιπόν. Εσείς τώρα, κύριε Χατζησοκράτη, θα πάτε μεθαύριο στα όργανα που θα συζητήσουν. Έχει καθυστερήσει ο κύριος Θάμελος Ζαντά. Έπρεπε να κάνω τη γνώμη μου και όπου θα συμφωνήσω με αυτό που
0: είπε. Πρέπει να γίνουν απολύτως καθαρά.
1: Ναι, σύμφωνοι.
0: Δεν αμφισβητώ αυτό το πράγμα, αλλά μην ξεχνάμε, δεν έχει περάσει. 2 μήνες είναι η Κεντρική Επιτροπή η προηγούμενη. Δηλαδή, μην φτάνουμε σε αυτό.
1: Ναι, αλλά εγώ θα συμφωνήσω.
0: Τα γεγονότα πρέπει να τα δούμε, αλλά να υπάρχει και κάτι να πάρουμε. Με
1: κουβέντα, ρε,
0: διαφορετική απόφαση. Προσέξτε. Να μην κάνουμε έτσι. Και τώρα, μου δίνει τη δυνατότητα μια και πήγαμε εκεί. Από τα πράγματα, δεν θα υποθέτω ότι δεν θα αρκεστούμε μόνο. Δηλαδή, η συζήτηση που θα γίνει δεν θα είναι αρκεστή μόνο στην κεντρική μας αντίληψη στρατηγική της ενότητας, η οποία είναι ορθή. Αλλά σου λέει ο άλλος, εντάξει, τώρα κάντε μου λίγο 50 λάκια. Τι κάνουμε τούτων όλων δοθέντων.
1: Ναι,
0: τι κάνουμε την ώρα που ο κόσμος μας πάει και γράφεται στην ελληνική αριστερή συσπήρωση.
1: Σύμπραξη, πώς
11: λέγεται.
1: Ελλάς, Ελλήνων Χριστιανών. Λοιπόν, τώρα.
0: Εντάξει, το πήγαμε και εκεί τώρα.
1: Παντού θα το πάμε.
11: Το όνομα το κάνει αυτό.
1: Ένα λεπτό. Επειδή το χρησιμοποίησε πίσω. Μισό λεπτό. Δημήτρη.
0: Προσέξτε κάτι ανάλογα με τη δυναμική του.
1: Ναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ εγώ με το όνομα. Δεν με αφήνει να σου πω. Εγώ λοιπόν το σύνθημα που χρησιμοποίησε η Χούντα, το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, επειδή το χρησιμοποιήσει η Χούντα, δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε στην πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Εγώ πιστεύω και στην πατρίδα μου και στη θρησκεία μου και στην οικογένεια.
0: Αντιπαραθετεί πάρα πολύ, πάρα πολύ γι' αυτό. Και η συμπαραδήλωση η πολιτική είναι το κεντρικό σύνθημα. Με το κεντρικό σύνθημα.
1: Λοιπόν, θα σας κάνω μια ερώτηση.
0: Καμία περίπτωση.
1: Μια ερώτηση η οποία θεωρώ ότι η απάντηση που θα μου δώσετε είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Λοιπόν, γίνεται η Κεντρική Επιτροπή, τι είναι αυτό που θα κάνετε, δεν τα ξέρω και αυτά είναι λίγο κομμουνιστικά, δεν τα παρακολουθώ. Λοιπόν, γίνεται αυτή η συζήτηση στα όργανα.
0: Δημοκρατικά, δεν είναι κομμουνιστικά, κάνουμε μια απόφαση συλλογική.
1: Ναι, σύμφωνοι, λοιπόν, με δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. Τώρα λοιπόν.
0: Όχι με δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, με απόφαση κανονική.
1: Λάξει, okay. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Και αποφασίζουν ότι, κοίταξε, εμείς δεν θυμουστάρουμε να πάμε με τον Τσίπρα, λέει η πλειοψηφία των Μιλών, εμείς θέλουμε να είμαστε αυτόνομο κόμμα, να κατέβουμε στις εκλογές μόνοι μας. Είναι η Δούρου, είναι ο Παπάς, ο Νίκος, είναι ο Πολάκης, είναι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών ο Γκοτζιάς,
11: ναι.
1: Είναι διάφορα στελέχη τα οποία του ασκούν και κριτική και σου λέει όχι, εμείς τα κατέβουμε μόνοι μας. Και παίρνει αυτή την απόφαση τα όργανα. Εσείς, και με ενδιαφέρει το εσείς.
0: Καλά, έτσι, το κατάλαβα.
1: Με ενδιαφέρει εσείς προσωπικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα παραμείνετε σε ένα κόμμα που παίρνετε αυτή την απόφαση, αφού έχετε κάνει ήδη αυτή την πρόταση που έχετε κάνει, ή ναι, θα αποχωρήσετε πηγαίνοντας ή στον Αλέξη Τσίπρα ή κάνοντας κάποια άλλη επιλογή προσωπική.
0: Εγώ διεκδικώ, όντας την πλειοψηφία του, του κόμματος αυτή την περίοδο, έτσι, διεκδικώ σε κάθε περίπτωση οι απόψεις τις οποίες καταθέτω να γίνουν πλειοψηφικές.
1: Δεν γίνανε, λέμε τώρα.
0: Δεν το κουβεντιάζω. Ναι. Είναι από επαφές.
1: Όχι, αυτό δεν γίνανε.
0: Θεωρώ πως δεν έχει νόημα να πας στη μάχη και πρέπει να πάνε με τη λογική τι θα κάνω άμα χάσω.
1: Δεν πρέπει να το σκεφτεί κανείς. Ένας αριστερός σκέφτεται όλα τα ενδεχόμενα.
0: Λέτε αγαπητέ Τάκη,
1: ναι,
0: να μην το σκέφτεται κανείς αυτά, όλα τα σκέφτεται.
1: Αυτό λέω ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Ναι, αλλά άλλα πράγματα σκέφτεσαι και άλλα λες. Και περισσότερο, δηλαδή τα παίρνεις, αλλά σκέφτεσαι, τα παίρνεις υπόψη σου. Αλλά αυτή τη στιγμή η διεκδίκηση της πλειοψηφίας, τη συνέχιση της πλειοψηφίας σε μια κατεύθυνση την οποία έχουμε καταρχήν χαράξει την ενωτική. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν λέω πως αυτά που είπα εγώ είναι πλειοψηφικά.
1: Όχι, εντάξει, δεν
0: φαίνεται πως είναι.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά όπως είπατε, ότι η διαδικασία και η προσπάθεια της ενότητας και της στήριξης όλης αυτής της υπόθεσης νομίζω πως είναι δεδομένη.
1: Θα το δούμε.
0: Θα τα δούμε αυτά.
1: Θα τα δούμε στην πορεία. Ναι, αλλά δεν μου απαντάτε.
0: Δεν θα απαντήσω ποτέ, αφού δεν το ξέρετε. Απαντήστε. Τώρα χθεσινός είμαι. Θα απαντήσω ποτέ για τέτοια πράγματα. Θα κάνω αν χάσω. Όχι. Θα δώσω τη μάχη και να κερδίσω.
1: Εντάξει, θα περιμένω όταν θα χάσετε να μιλήσουμε.
0: Καλώς.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
1: Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Συζητήσεις πάρα πολλές. Κουβεντάδωρη, αδερφέ μου, λήξανε.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν,
11: πάμε στα μηνύματα, γιατί μας έχουν στείλει εδώ οι ακροατές. Επειδή λέγαμε στην αρχή για τις τιμές, μας στέλνει ο Πάπης, ο πόλεμος των τιμών πλήττει μόνο τους παραγωγούς, όπως έγινε και με το ελαιόλαδο. Για την εσχροκέρδεια του... Μας έχει στείλει κάτι για το Δήμο Λουτρακίου, θα το διαβάσουμε σε λίγο. Η πιο ωραία εκπομπή χθες, λέει, δεν ήθελε να τελειώσει, λέει ο Άλκης εδώ.
1: Εγώ ήθελα να τελειώσω να φύγω, γιατί ήταν και πέμπτη βράδυ τώρα, εντάξει. Ναι.
11: Ευχαριστώ, παίρνω και εγώ τα, πήρα και εγώ τα από τη χθεσινή εκπομπή από την Έλλη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι.
11: Τελευταία εβδομάδα των εκλογών, όποτε και αν γίνουν, στήριξη σε Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη από Καρμαλή και Σαμαρά. Και πάει η αυτοδυναμία ξανά. Ποτέ μιλες ποτέ και θα ψάχνονται όλοι. Λέει ο Ευάγγελος, έτσι το βλέπει το έργο αυτός.
1: Ευάγγελε, θυμήθηκε στραβά.
11: Πιέσε ένα καφεδάκι.
1: Ο Σαμαράς, πιέ ένα καφέ, σκέτωνε. Σκέτωνε.
11: Ξανασκέψου.
1: Ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Το έχει βάλει πλώρη. Δεν υπάρχει, δεν γλιτώνει από αυτόν.
11: Ναι, σου λέω ότι στο τέλος.
1: Και με ρώτησαν χθες στην εκπομπή το βράδυ, ένα από του καλεσμένου. Ο Καραμαλής τι θα κάνει, με ρωτάει εμένα τώρα, θα κάνει ο Καραμαλής και ξέρω εγώ πώς θα ξυπνήσει ο άλλος να πούμε για να κάνει. Εγώ πιστεύω, πιστεύω να
11: πιστεύεις.
1: Δηλαδή θεωρητικά να πούμε ότι θα πει χρήσιμος είναι ο Αντώνης να κατέβει στο πολιτικό σύστημα. Και άμα το πει, το πει. Δεν θα κάνω εγώ τώρα.
11: Μάλιστα. Καλημέρα παιδιά.
1: Σημειώστε το αυτό.
11: Είμαι γεωπόνος και όσο περνάει η νόμη μου, λέω πως σε χώρα με 8 μήνες ηλιοφάνεια και καύσωνα είναι αδιανόητες οι τιμές σε κάποια εκεί πευστικά. ντομάτες αγγούρια παραδείγματος χάρη στα 2,90 και 3 ευρώ είναι πραγματικά χωρίς κανένα επιχείρημα επιχείρημα κόστους, στερείται λογικής και είναι κοροϊδία και προσβολή προς τον καθένα από εμάς. Και άλλα πολλά παραδείγματα έχω, λέει ο Δημήτρης από το Μαρούσι. Ο Νίκος λέει, πριν να ρωτήσουμε λέει κάποια στιγμή τον κύριο Χατζησοκράτη, αυτού του είδους συγχωνεύσει στον χώρο της αριστεράς ιστορικά, αν έχουν πετύχει και πόσο κράτησαν.
1: Όχι, δεν έχουν πετύχει τίποτα από αυτά.
11: Ο Δημήτρης λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμιά αυτονομία πλέον, είναι ακολούθημα του Τσίπρα, διαλύστε το.
1: Όχι, ρε παιδιά, αφήστε το.
11: Ο Χατζησοκράτης μας λέει εδώ, η Βάσο, θέλει να παραδοθεί η πρίκα του ΣΥΡΙΖΑ στο Τσίπρα. Γιατί επιπλέον λέει πού έχει εργαστεί ο σύντροφος, να θυμάμαι μια ζωή στο κόμμα.
1: Περί μισό λεπτό, καταρχάς η πρίκα έχει καταργηθεί.
11: Με νόμο.
1: Με νόμο δεν υφίσταται πρίκα.
11: Το Πασόκ το είχε κάνει.
1: Το Πασόκ το είχε
11: κάνει. Αυτά τα απομεινάρια τα είχε καταργήσει το Πασόκ με το νέο οικογενειακό δίκαιο.
1: Απομεινάρια
11: του παρελθόντος, ντροπιαστικού.
1: Ντροπιαστικού τα είχε καταργήσει το.
11: Το
1: Πασόκ. Και δεν υφίστε. Τώρα μιλάνε για το κτίριο, μιλάνε για την επιδότηση, μιλάνε για τα δύο κομματικά μέσα ενημέρωση, την Αυγή και το Κόκκινο. Πρέπει να επισημάνω εδώ ότι αν δεν πάρει 3% παραδείγματος χάρη ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ εύχομαι να το πάρει, αλλά αν δεν το πάρει το 3%, τότε η συχνότητα του ραδιοφώνου πάει στο Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης. Φεύγει. Δεν είναι δικαιούται.
11: Δεν ανήκει σε κανέναν. Ουσιαστικά, κάπως έτσι. Ναι. Καλημέρα σας. Για όλο αυτό το χάλι της αντιπολίτευσης, αυτά τα 3 χρόνια, ευθύνη έχει μόνο η αιμονή των Πασόκων στον Ανδρουλάκη. Όλο το υπόλοιπο εκλογικό σώμα απορούσε, αλλά χαμπάρι ο Τρίφωνας. Τώρα είναι αργά για δάκρυα, μας λέει ο Γιάννης. Ο Χρήστος μας λέει καλημέρα. Αυτοί όλοι είναι από τον πλανήτη Καπούτ.
1: Κωνσταντίνος, ο καθένας με βάση την πολιτική του επιλογή κάνει και το σχόλιο. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
11: Εντάξει, λέει ο Κωνσταντίνος, είναι φως φανάρι ότι οι κουβενταδόροι του ΣΥΡΙΖΑ ξέρουν ότι δεν θα μπουν στη Βουλή και με επιμονή θέλουν συνεργασία με μεγαλύτερο σταθερότερο κόμμα. Μήπως λέει και πάρουν καμία ψήφο και σωθούν. Ποιος θα τους βάλει τους χαβαλέδες στο κόμμα του? Ας πάνε στο 0,5 να τελειώσουμε.
1: Ναι, λέει ο Βαρκάρης εδώ.
11: Ναι.
1: Κύριε Χατζή, εγώ σου το έχω πει, λέει. Άμα μου το έχεις πει, ότι θα δεις τη Νέα Δημοκρατία κάτω από 19%. Αν κερδίσω ένα κουτί λουκούμια από την Πάτρα, μου τα φέρω. Εγώ θα σου φέρω και 5 κουτιά λουκούμια. Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά που λες. Δεν υφίστανται. Δεν υφίστανται. Θα δεις στο τέλος της μέρας πώς θα διαμορφωθεί. Και αυτό δεν είναι οι δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι οι εκλογές. Όταν πάμε πάνω από την κάλπη, υπεύθυνο ο καθένας θα ψηφίσει. Όχι για να κάνει χαβαλέ. Γιατί άμα πάρει ψηφίσει να κάνει χαβαλέ, εντάξει, ή για να μου τζώσει, δεν έχει νόημα. Θα πα να ψηφίσει αυτόν που θέλει να σε κυβερνήσει και τον εμπιστεύεσαι να είναι ο επόμενο πρωθυπουργό τη χώρα. Γιατί μου λένε δεν είναι προσωποκεντρικά. Προσωποκεντρικά είναι τα κόμματα. Ψηφίσει και πρωθυπουργό, πώ θα γίνει τώρα δηλαδή. Οι άλλοι δεν λένε να χάσει η Νέα Δημοκρατία, να χάσει ο Μητσοτάκης. Εκεί έχουν το πρόβλημα, α πούμε, με το Μητσοτάκη. Εάν το ΣΥΡΙΖΑ λέει ενσωματωθεί, λέει ένας άλλος φίλος στο Τσίπρα, ο Αλέξης θα αναλάβει και τα χρέη του κόμματος. Παιδιά, να σας πω κάτι για να το καταλάβετε, δηλαδή για να μην μπλέκουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Αυτό που λέω ο Χατζησοκράτης είναι μια θεωρητική προσέγγιση του πράγματος. Επειδή θα χάσει στην Κεντρική Επιτροπή αυτή η πρόταση, δεν πρόκειται να βοδοθεί, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει με Δούρου, Πολάκη, Νίκο Παπά και Γκοτζιά. Σε μια άλλη φάση το έχουμε αποκαλύψει εδώ πριν από πάρα πολύ καιρό, ότι γίνεται συζήτηση να αναλάβει ο Κοντζιάς Μπροστάρης. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ.
11: Ναι.
1: Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει σε εκλογές μόνος του. Ο Τσίπρας δεν τους θέλει. Το έχει καθαρίσει το πιάτο του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένουν. Το λέγαμε και προεκλογικά με την απλή λογική. Ρε παιδιά, δεν σας θέλει κανένας να κάνετε κυβέρνηση μαζί. Ναι. Μην μας βασανίζετε. Θα κάνουμε, λέει, θα είμαστε πρώτο κόμμα και θα κάνουμε εκεί πέρα 17%. Θα κάνουμε, λέει, με τον Κουκουέ. Ποιο Κουκουέ, ρε.
11: Υπήρχε περίπτωση.
1: Είναι
11: ποτέ
1: δυνατόν οι κανονικοί κομμουνιστές να έρθουν με τους ιδρυτές της αναθεώρησης? Δεν γίνεται αυτό δηλαδή. Αφού είσαστε αναθεωρητές, είσαστε οπορτουνιστές, ποιος θα έρθει μας με εσάς? Αφού είναι έτσι.
11: Ποιος συμπαγές είναι το Κουκουέ?
1: Τι τραβάω, ρε.
11: Λοιπόν, καλό τριήμερο μας λέει εδώ ο Νίκος από το Ναύπλιο. Εάν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ενσωματωθεί.
1: Με πιάνει να πούμε, ναι, με πιάνει να πούμε μούδιασμα, ρε γάμο το. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνουν. Αφού τους το λες, δεν θέλει ο Τσίπρας, ρε. Πώς θα γίνει? δεν θέλει, του βγάλατε το σηκώτη τόσα χρόνια. Και σηκώθηκε και έφυγε ο άνθρωπος, χριστιανός, δεν ξέρω αν είναι χριστιανός, τέλος πάντων χριστιανός.
11: Τι λες, καλά, υπάρχουν φωτογραφίες που.
1: Καλά, άλλο πάει και ανάβει ένα κερί και η θιά μου η παγόνα ανάβει κεριά και ήταν αντίχριστη.
11: Και πολύ καλές σχέσεις έχει λοιπόν, με την Εκκλησία.
1: Πήγαινε γιατί... και εξομολογιόταν η θιά μου παγόνα για τους άλλους. Δεν λέει αυτή τη αμαρτία έκανε, την ύφη τη ευρύζε και κάτι άλλο.
11: Τσομπολιά, ναι.
1: Ναι, τα γνωστά. Ναι. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα τώρα. Θα πάμε σε διαφημίσεις, έχουμε και τραγούδια να πούμε επιλέξει, έχουμε και τραγούδια πάρα πολύ ωραία, ξεπερνάω την Αφροδίτη σε αυτά, την παρακάμπτω, βέβαια τα τραγούδια που βάζουμε είναι στις λίστες να πούμε, είμαι σύγχρονος εγώ, δεν είμαι παλαιός, αλλά μου αρέσουν αυτές οι μουσικές, δεν αρέσουν στη Μαντάμ, γιατί η Μαντάμ είναι, είναι του Νιάου,
11: είναι του Χατζηδάκη είναι και του έχω,
1: Νιάου Βρεγατούλα,
11: μέσα
1: αυτή τη βάρκα.
11: Αφού το έβαλες εσύ προχθές. Τι προάλλε το έβαλε εσύ το μέσα σε αυτή τη βάρκα.
1: Ε, για σένα το βάλα.
11: Α, έκανε δηλαδή, το έκανε υπέφερε εκείνη την ώρα.
1: Όχι, δεν υπέφερα. Για ναι, ωραία,
11: είναι τόσο κακό βουγιούκλο, το τραγούδι.
1: Που γιούκλο, ωραία είναι. Ναι, μέσα αυτή τη βάρκα, με μοναχή. Ναι, νιάου. Έλα, βάλε νιάου.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
12: Άνεση και λειτουργικότητα.
13: Αισθητική και ποιότητα.
12: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
13: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
12: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
13: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
12: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
13: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
13: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
12: Μελισσότοπος Καστοριάς.
13: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
12: Ζήστε το σπίτι σας.
8: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
14: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
9: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
15: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
2: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, μιλάμε για ό,τι ζεις. Αυτά που ζούμε δεν μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε. Δεν συζητιώνται δηλαδή. Τώρα, αυτά που είπε ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Φάμελος ουσιαστικά τι λέει? Παιδιά, παμείτε όλοι οι Αλέξη. Πάμε Αλέξη. Ας πάνε στον Αλέξη. Τώρα Αυτό βέβαια ο Τσίπρας δεν του στέλνει
11: αυτό
1: πακέτο.
11: Αυτό είναι φοβερό ότι δεν του στέλνει.
1: Ωραία, δεν σα στέλνω. Θα έρθουμε, ρε. Επίσκεψη
11: κάποιου άλλου να μην σου ανοίγει την πόρτα.
1: Ωραία, αντίτε, ρε. Δεν σα στέλνω, ρε. Όχι, θα έρθουμε. Μα αφού δεν θέλω.
11: Μήπως πιστεύουν με το πες ότι θα τον πείσουν, τα ηχή. Μήπως γι' αυτό το κάνουν.
1: Ναι. Λοιπόν. Τώρα γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις σε αυτό το χώρο και για αυτά που είπε ο κ. Κασελάκης. Πραγματικά εδώ κάνει μια παρατήρηση η κυρία Βαφιάδη που λέει για τη χθεσινή συζήτηση τηλεόραση. Το ανέφερα εγώ αυτό από τον κ. Κασελάκη. Ένας εκ των συνομιλητών προσπάθησε να τελειώσει η συζήτηση. Λέει, τώρα προσέχτε. Ο κ. Κασελάκης έκανε συγκεκριμένες καταγγελίες για μαύρα λεφτά και για μεταχρονολογημένα τιμολόγια. Δεν έχει απαντηθεί αυτό. Δεν έχει απαντηθεί. Αυτό δεν έχει απαντηθεί. Και απορώ, επειδή μίλησε και έκανε και ένα τόπιμα χθες ο Αλέξης Τσίπρας, θα σας το πω πολύ σοβαρό για μένα, το σοβαρότερο από όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, συζητιώνται. Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη τι κάνει εδώ, όταν γίνεται μια τέτοιου είδους καταγγελία? Ένα. Χθες ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε στον Άριο Πάγο με μια πρώην εισαγγελέα, η οποία ήταν στη δίκη της Χρυσής Αυγής, η οποία έχει εφυπηρετήσει εδώ ένα πολύ λίγο χρονικό διάστημα, πριν ένα μισό χρόνο. Έχει φύγει, έτσι με ενημέρωσαν τουλάχιστον. Και εμφανίζεσαι με μια εισαγγελέα όταν λες ότι θέλω ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Είναι λάθος. Πώς θα γίνει τώρα, ό,τι και να μου πείτε.
11: Να.
1: Έτσι. Είναι λάθος. Έτσι. Δηλαδή είναι λάθος πώς θα το κάνουμε. Δεν γίνονται αυτά τώρα. Δηλαδή λες θέλω ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Την άλλη φορά είχε πάρει την άλλη, πώς τη λέγανε, μια
11: την κυρία Θάνου.
1: Την κυρία Θάνου την είχε πάρει σύμβουλος και μετά μου λες για ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Καταρχάς οι δικαστές, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιος έχει κάνει την πρόταση, δεν πρέπει για μία πενταετία να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Θες να είσαι ανώτερος δικαστής, θα πρέπει να ξέρεις πριν πας ότι για 5 χρόνια μετά την αφιπηρέτησή σου δεν μπορείς να μετέχεις σε ένα κομματικό μηχανισμό, σε ένα κόμμα. Δεν γίνεται. Δηλαδή τώρα η κυρία χθες που πήγε, σεβαστή, δεν είναι και εντάξει, οκ, okay, αλλά και καλή δικαστής, εισαγγελέας μάλλον, αλλά πώς εμφανίζεται με έναν αρχηγό κόμματος να καταθέσουμε στη Βουλή τα χαρτιά?
11: Είναι σαν να λες, εγώ όσο ήμουν δικαστής.
1: Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν.
11: Ναι, όσο
1: θυμάσαι
11: ήμουν...
1: που σε ΣΥΡΙΖΑ. Του λέει του αυτόν που είχε δικάσει. Λοιπόν, υπάρχει ένα μήνυμα που έχει στείλει νωρίτερα η Δέσποινα και λέει το εξής. Δυστυχώς το ρεσιτάλ ανευθυνότητα συνεχίζεται από τον κύριο Κυρανάκη, καθώς υποχρεώνει όσους λίγους τα αυτοκινητά τους να πάρουν ηλεκτρικά χωρίς να βγάλει την περιβόητη επιδότηση και εξαναγκάζει να λειτουργούν οι συνάδελφοι με παλιά αυτοκίνητα τα οποία τους κοστίζουν μια περιουσία στα συνεργεία. Η υπεραιτία και φοροδιαφυγή των ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων οργιάζει με τις ευλογίες του κύριου Κυρανάκη. Ο κλάδος μας ασφιχτία. Όφυλα να το διαβάσω. Έτσι. Και από εκεί και πέρα για αυτό το θέμα έχουμε τοποθετηθεί εμείς. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι και μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά, βρέθηκε η, πώς τη λέμε, η Νίκη Κεραμέως,
11: ναι,
1: να κάνει πραγματικότητα αυτό που βασανιζόμαστε χρόνια, τα βαρέα και αρθυγινά στους νοσηλευτές και στις νοσηλεύτριες. Και είναι απορίας άξιων. Με ένα νόμο το έκανε ίδια, το καθάρισε τόσα χρόνια και δεν το κάνανε. Και από το Υπουργείο αυτό πέθανε ο ανεκδίκητος Βρούτσης, πέρασε ο ανεκδίκητος Βρούτσης, Βρούτσα. Ναι. Πω! Υπουργάρα! Επήγαινε στο Sky με τον αυτιά και ανέβαινε στον πίνακα και έδειχνε τον πίνακα.
11: Άλλες που κάνανε εκπομπή.
1: Ναι, κάνανε εκπομπή και ο αυτιάς. Ναι. Την κάρτα 1634 δεν την έχουν, βάλτε την 36, την 36, έλεγε ο αυτιάς, παραμύθι όλο.
11: Γιατί υπήρχαν τόσες χιλιάδες κάρτες?
1: Όχι μόνο,
11: τις έφτιαχναν τα γραφικά και τις είχαν
1: ήταν
11: εκεί,
1: η κάρτα 4 και
11: του έλεγε
1: 1634, δεν υπήρχε, παραμύθι όλο αυτό.
11: Ναι.
1: Κοροϊδεύαν τον κόσμο. Εντάξει. Και ο ένας και ο άλλος.
11: Τώρα όμως τον τρέμουνε στις Βρυξέλλες.
1: Εγώ έμαθα ότι στις Βρυξέλλες έχουν κάνει συσκέψεις πώς θα τον αντιμετωπίσουν τα υψηλά ιστάμενα κλιμάκια. Πραγματικά έχουν έρθει σε μια φάση πάρα πολύ δύσκολη. τα αυτιά. Ear δεν είναι το αυτί στα αγγλικά.
11: Ear,
1: ναι. Ο αυτιά στα αγγλικά πώς είναι?
11: Mr. Ear.
1: Mr. Ear.
11: Big
1: Ear. Big Ear. Big Ear.
11: Κοίταξε, πάντως τώρα για να πούμε και το στραβού το δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος τον ψήφισε.
1: Ποιο ναι?
11: Τον αυτιά, γιατί
1: αφού τον ψήφισε όλοι οι συνταξιούχοι, αφού του παραμείνει για 20 χρόνια.
11: Ναι. Δηλαδή και νομίζω ότι ήταν και πρώτος. Έβγαινε
1: συντάξει, παιδί μου, ο Γιώργος. Έβγαινε συντάξει. Λοιπόν,
11: το είπαμε πάντων, και έγινε, το κάναμε και τέτοια.
1: Εγώ πάντως θα σου πω το εξής, γιατί το έχω μανία αυτό, το έχω μανία χρόνια ολόκληρα τώρα. Δεν εγκρίνω τη λογική ο δημοσιογράφος μετά να παραγγείλει.
11: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Δεν το εγκρίνω. Γιατί, άρα δηλαδή...
11: Δεν υπήρξες ποτέ αντικειμενικός.
1: Και θέλω να πω στους αριστερούς κάτι, που μας ακούνε πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε, αλλά άκου. Τους δημοσιογράφους που είναι οι αριστεροί, που είναι στα κομματικά έντυπα και μέσα ενημέρωσης, είναι καλοί αυτοί.
11: Εντάξει, είναι okay.
1: Εμείς, άμα πούμε τη γνώμη
11: πουλημένοι
1: μας, είμαστε πουλημένα τομάρια.
11: Όλοι, ξεπλένουν.
1: Λοιπόν, ενώ αυτοί που είναι στα κομματικά είναι πολύ καλοί δημοσιογράφοι, γιατί αυτοί τους κάνουν το χατήρι. Λοιπόν, ο δημοσιογράφος που σας κάνει το χατήρι δεν είναι εντάξει. Και καλός δημοσιογράφος είναι αυτό στην κηδεία του οποίου δεν πάει κανένας. Έτσι, φιλοδοξώ να μην έρθει κανείς να γλιτώσουν και οι συγγενείς μου τις χαιρετούρες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ναι. Καλημέρα. Ο αυτιάς λέει παίρνει το μήνα πόσα λεφτά. Ναι, παίρνει το
11: δεν
1: μήνα.
11: Δεν είναι εκεί το θέμα.
1: Δεν, αλλά δεν με νοιάζει αυτό.
11: Δηλαδή, κάποιος θα τα παίρνει. Δεν είναι. Βλέπετε κάποιον ο οποίος.
1: Αν δεν
11: τα παίρνει,
1: αυτά τα παίρνει ο κεφάλας. Ναι, δεν είναι. Εντάξει τώρα. Έχω ένα φίλο κεφάλας. Ο επίθετο. Ναι. Κεφάλας. Του λέω πώς το μπορείς. Είναι ο Ανδρέας κεφάλας. Δεν ανταλλάξεις. Απάζα, κάνεις μια έτσι, ανταλλάξεις.
11: Επίσης,
1: και από Ανδρέας κεφάλας να λέγεσαι Γιάννης κεφάλας. Ναι. Είπα εγώ,
11: και δεν είναι, είναι και μεγαλύτερε οι απολαύε, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Αυτιάς, καθόλου.
1: Μιλάμε για φυσιογνωμία τώρα, δεν υπάρχει. Θέλω να μου πει αν τον έχει δει ένα άνθρωπο να πίνει καφέ σε μαγαζί.
11: Γιατί το λες αυτό, γιατί?
1: Φραγκοφόν.
11: Δεν έπινε έξω.
1: Θέλω να μου πει ένα που τον είδε σε μαγαζί να τρώει έξω και να πίνει καφέ. Σε γάμους, βαφτίσα, μνημόσυνα και δίες. Καφέ στο κημητήριο. Ναι, που κερδάει η οικογένεια του εκλειπώντος. Τι μη σου λέω τέτοια. Μα, αυτά είναι τα βασικά θέματα που πρέπει να πούμε. Λοιπόν, έχω τραγούδι. Λοιπόν, λέει το ερώτημα, Ελλάς, γιατί το διάλεξε. Ρε παιδιά, τώρα να σου πω το διάλεξε. Τώρα κάτσε μέτρα να σπάσουμε τα νεύρα μας για το Ελλάς. Ελλάς. Μίλα μας και μας αγαπάς. Λοιπόν, τα έχει πει άλλος νωρίτερα, ο Παπακοσταντίνου, και όπως... Τι? Αυτό είναι πολύ καλό, την Bonnie Tyler που σου έχω στείλει. Το έχει πει ο Παπακοσταντίνου, λοιπόν, τα κομμουνιστικά, σας το έχω ξαναπεί. Και βγαίνει σε σκηνή, να πούμε, ο Ζουγανέλης και λέει, ρε... σύντροφε του, λέει, του Παπακοσταντίνου, ρε Βασίλη, τα λες 40 χρόνια. Κομμουνισμός δεν έρχεται, ρε Βασίλη, του λέει. Το έχει αποφασίσει ο Στάλιν, παιδιά. Bonnie Tyler σας έχω, να το ευχαριστηθείτε.

0: Λοιπόν, το πρώτο μέρος τελειώνει εδώ. Λοιπόν, μην βρίζετε τον άνθρωπο, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο συνδρατή ειδήσεων με τη Λένα τη Βασιλάκου. Στάθη, θα το διαβάσω στην αρχεία. Έτσι, τι λέει εδώ, Γάντζος, ναι.
1: Που γράφει.
0: Είναι της Αγίας Θεοδοσίας σήμερα, Παρθενομάρτυρος, του Αγίου Ολβιανού, mm-hmm. Επισκόπου Πόλεως και τα λοιπά. Ανέου και πρόσφυγε, είναι διαφορών Αγίων κάθε μέρα, έχουμε και γιορτάζουμε κάποιον. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Λένα Βασιλάκου που καθόλου Αγία δεν είναι, διότι αυτά που θα πει δεν καθαγιάζουν κανέναν. Ο υποτιθέμενος και σήμερα η χολύπτη Τάστας Καδυρανιάν έχει το λόγο.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σε πλήρη εξέλιξη, έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αυξημένη από νωρίς το πρωί, είναι οι κινήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, από όπου τα πλοία με προορισμό τις Κυκλάδες αναχωρούν με πληρότητα ως και 90%. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών, λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, και προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία πάνω σε μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος. Η Αμερικανική κυβέρνηση και η Ιρανική έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος, μεταδίδει και το γαλλικό πρακτορείο. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη ανάψει πράσινο φως. Αυτό είναι ψευδές, το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωση. Ο Ισακ Ντάρ, υπουργός εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, αναμένεται να έχει σήμερα συνάντηση στην Ουάσιγκτον με τον επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Διαψεύδουν εντωμεταξύ οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις πληροφορίες που μετέδωσαν νωρίτερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης πως χθες κατερρύφθη αμερικανικό ντρόουν στην περιοχή του Κόλπου. Το Ιράν πραγματοποίησε επιχείρηση εκτόξευσης πυράβλων από το νότιο τμήμα της χώρας σε συγκεκριμένους στόχους, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Πτώση κοντά στο 1% καταγράφουν οι τιμές του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές, τα 92 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent, κοντά στα 88 δολάρια το βαρέλι του αμερικανικού αργού. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία, στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά, το ΝΑΤΟ καταδίκασε την απερισκεψία, όπως τη χαρακτηρίζει, της Ρωσίας. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η Ελλάδα τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από ψαράδες. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του Αντρίη Σιμπίχα στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Τουρκικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα από ρωσικό ντρόουν. Το Ουκρανικό πολεμικό ναυτικό ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο εναέριο όχημα επιτέθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο μέλη του πληρώματος του φορτηγού πλοίου υπό σημαία Βανουάτου. Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών ανοιχτά της Κρήτης στο λιμάνι της Γάβδου. Μεταφέρονται με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Σε ακόμη ένα περιστατικό που καταγράφεται μετά τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ημερών στην περιοχή. Απόφαση σταθμού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία και δικαιώνει δύο κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κρίνοντας πως παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η υπόθεση αφορά στον αποκλεισμό τους από τη Διοίκηση Μειονοτικών Ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη, με την αιτιολογία ότι ως κληρικοί δεν μπορούν να κατέχουν και διοικητικές θέσεις σε ιδρύματα. Σταθερή και βελτιωμένη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του 45χρονου ασθενούς που νοσηλεύεται με ευλογιά των πιθήκων στα Ιωάννινα. Ο συγκεκριμένος ιός δεν μεταδίδεται εύκολα στην κοινότητα. Για να μεταδοθεί χρειάζεται στενή επαφή, καθησυχάζουν οι ειδικοί. Βλήμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε χθες σε οικόπεδο στη συμβολή της οδού μαραθωνομάχων με τη Βοσπόρου στο Μαρούσι. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, πυροσβεστικό σώμα, προληπτικά πλήρωμα του ΕΚΑΒ καθώς και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης ναρκών ξηράς του στρατού. 5 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, το πολεμικό βλήμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το σημείο. έκρηξη σημειώθηκε σε πύραυλο της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμής στην εξέδρα εκτόξευσης του ακροτήριου Canaveral στη Φλόριντα, προκαλώντας πυρόσφαιρα που κάλυψε την ευρύτερη περιοχή. Η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας του Jeff Bezos ανακοίνωσε ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 19 στους 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα Επιρωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
4: Αλφα 94,7.
5: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
6: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
7: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
4: Αλφα 94,7.
8: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
9: Θες να το ακούσεις?
10: Όχι, εσύ πες το, τι λέει.
9: Βασικά λέει για το από πάνω που είναι έτοιμο να πέσει.
10: Το... Α, το κτίριο, ναι.
11: Πάρα πολλά τέτοια υπάρχουν.
10: Κατάλαβα, ναι, ναι. Τώρα κατάλαβα τι λέει. Λοιπόν... Το θέμα είναι ότι περνάμε σε μια άλλη εποχή, όχι περίεργη που λένε πολλοί, αλλάζει και αυτά, τα ίδια είναι στην πολιτική, απλώς περνάμε σε μια άλλη φάση όπου έχουμε νέα κόμματα. Ένα από αυτά είναι και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, όπως είπα νωρίτερα και στον κύριο Χατζησοκράτη, βαρέθηκε. Κουβενταδός σηκώθηκε και έφυγε, καλά έκανε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Μπαλατσούκα, ο οποίος είναι στο επικοινωνιακό επιτελείο του κύριου Τσίπρα. Καλή σας μέρα.
12: Καλημέρα κύριε Χατζή, καλημέρα στο κροατέ σας.
10: Ναι, το ήθελα, επειδή σήμερα είναι και τα σχολεία, τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις.
12: Πανελλήνιες.
10: Ναι, ναι.
12: Πανελλήνιες, να ευχηθούμε καλή αρχή. Ήδη και ο πρόεδρος έκανε μια ωραία ανάρτηση για τη σημασία των ονείρων, που είναι μεγαλύτερα από την κόλλα του χαρτιού των εξετάσεων. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία, πάντοτε με πίστη στον εαυτό μας, με πίστη στις οικογένειες.
10: Ναι.
12: Αυτό είναι που έχει σημασία.
10: Μάλιστα. Δεν έχει σημασία αυτό, έχει και κάτι άλλο σημασία. Υπάρχει στα σχέδιά σας να αλλάξετε το σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια που βασανίζουν τα παιδιά με τα φροντιστήρια, με την παραπαιδεία και το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί?
12: Βέβαια κύριε Χατζή, και ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στην ομιλία του στο Θησείο. για την ανάγκη της αντικατάστασης αυτού του παροχημένου μοντέλου, κυρίως του γενικότερου τρόπου με τον οποίο έχει δομηθεί η παιδεία στη χώρα μας.
10: Καλά, μην πάμε δηλαδή, στο γενικότερο, πάμε σε αυτό, γιατί μέχρι να
12: πάμε στο συγκεκριμένο.
10: Άμα πάμε στο γενικότερο, χαθούμε στο διάστημα.
12: Οι πανελλήνιες πρέπει να καταργηθούν.
11: Η παραπαιδεία.
10: Πρέπει να καταργηθούν, σου λέει. Άμα καταργηθούν οι πανελλήνιες, πάει η παραπαιδεία.
11: Εντάξει, okay.
12: Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ.
10: Όχι,
12: όταν φτάνουμε να πληρώνουμε φροντιστήρια.
10: Μιλάτε, ρε παιδιά. Να απαντήσει ο άνθρωπος, γιατί είναι σοβαρό αυτό που λέει.
11: Μάλιστα.
10: Ξαναπέστε το παρακαλώ, με συγχωρείτε, σας διακόψαμε.
12: Λέω κύριε Χατζή το εξής.
10: Μάλιστα.
12: Και σας μοιράζομαι την προσωπική μου εμπειρία. Εγώ είμαι 30 χρονών, τώρα σε λίγο τα κλείνω. Και τα έχω και σχετικά πρόσφατα. Όταν φτάνουμε να αποπληρώνουμε τα φροντιστήρια όσο είμαστε φοιτητές. Και σας το λέω γιατί προέρχομαι και εγώ από μια μεσαία, μικρομεσαία, μέση ελληνική οικογένεια.
10: Εντάξει, όλοι μας το ίδιο.
12: Όλοι το ίδιο, ακριβώς. Δηλαδή πρέπει επιτέλους.
10: Για στο Παρθαρόλα είμαι εγώ.
12: Ακριβώς. Πρέπει επιτέλους τα ζητήματα αυτά να υπάρξουν τομές.
10: Ναι.
12: Η κατάργηση των πανελληνίων άμεσα και το νομίζω ότι θα είναι αναπόδραστο. Θα αλλάξει εντελώς το τοπίο και για τα φροντιστήρια και για όλα.
10: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ένα από τα βασικά ζητήματα ανήμερα. Που μιλάμε, που δίνουν τα παιδιά τις εξετάσεις και εγώ στενοχωριέμαι που τους λέω γιατί και ο γιος μου πέρασε αυτό το μαρτύριο. Θα το αλλάξετε, θα τις καταργήσετε και θα υπάρξει ένας άλλος τρόπος, φαντάζομαι, εισαγωγής. Θα υπάρξει.
12: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς και θα υπάρξει ενδυνάμωση του απολυτηρίου. Να έχει σημασία το ότι πρέπει να πάει το παιδί στο σχολείο. Και δεν είναι μόνο τα ζητήματα της τεχνικής, της τυπικής εκπαίδευσης. Το σχολείο πρώτα απ' όλα πρέπει να προσφέρει αγωγή.
10: Ναι,
12: παιδεία.
10: Ναι.
12: Και εκεί όταν καθόμαστε και ασχολούμαστε μόνο με τα φροντιστήρια και διαβάζουμε όλες τις υπόλοιπες ώρες εκτός του σχολείου και δεν δίνουμε σημασία και ενδιαφέρον στο κρίσιμο βάρος που πρέπει να δοθεί, το χρόνο που πρέπει να δοθεί, προφανώς πρέπει να ενδυναμωθεί το εθνικό πολιτικό.
10: Το ένα είναι αυτό το θέμα που ήθελα να σας ρωτήσω. Το δεύτερο θέμα που ήθελα να σας ρωτήσω είναι πώς απαντάτε στην ηγεσία της Τουρκίας, στην πολιτική ηγεσία της Τουρκίας, σχετικά με τα όνειρα περί γαλάζιας πατρίδας στο Αιγαίο. Ήθελα να ξέρω τη θέση του κόμματός σας απέναντι σε αυτό το πολύ κρίσιμο ζήτημα, το οποίο τις τελευταίες μέρες είναι πρωτοσέλιδο σε τουρκικές εφημερίδες, είναι διευθυντές εφημερίδων, της Χουριέτ, μάλιστα, μεγάλη εφημερίδα.
12: Πράγματι.
10: Ναι, πράγματι. Ναι.
12: Και σας ευχαριστώ κύριε Χατζή για το ερώτημα,
10: παρακαλώ,
12: γιατί μου
10: δίνει
12: την ευκαιρία,
10: μάλιστα.
12: Μου δίνει την ευκαιρία να αναδείξουμε αυτό που και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε, όχι μόνο στην ομιλία στο Θησείο, αλλά αυτό πρέπει να βγει και να βγει ξεκάθαρο, ότι η δική μας δύναμη, η συμπαράταξη, είναι μια πατριωτική και λαϊκή κίνηση, ένα πατριωτικό και λαϊκό κίνημα της σύγχρονης αριστεράς, που βάζει σε πρώτη ατζέντα, στην κορυφή της ατζέντας, τα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας. Εμείς μιλάμε για μια ενεργητική, για μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.
10: Όχι, αυτό που προωθείται στην Τουρκία. Θα σας διακόψω γιατί αυτό είναι θεωρητικό. Θέλω επί της ουσίας να γίνεται πιο συγκεκριμένος καλύτερα για να καταλάβω τι θέλετε να πείτε. Ποιο είναι αυτό.
12: Ναι. Ειδικά σε σχέση με την Τουρκία, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε το ρόλο ενός δεδομένου συμμάχου στην περιοχή
10: με
12: άλλες δυνάμεις.
10: Ναι.
12: Αλλά πρέπει να έχουμε μια αυτοδύναμη δική μας εξωτερική πολιτική που πρωτίστως διασφαλίζεται εθνικά συμφέροντα.
10: Ναι.
12: Και αυτό το βλέπουμε, μου επιτρέπετε, και ειδικά αν διαβάσατε την ανακοίνωση του ΓΕΘΑ, το πόρισμα για το ντρόουν στην Λευκάδα.
10: Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Τώρα είπατε μια ανεξάρτητη.
12: Είναι και αυτό το θέμα.
10: Ναι, καλά, δεν είναι αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ. Μπορεί να το ρωτήσω οι συνάδελφοι συνέχεια. Εγώ ρωτάω το εξής. Άρα, αυτή την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική που λέτε, όμως εμείς, κύριε Μπαλατσούκα, ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, το οποίο έχει υπερασπιστεί και ο κύριος Τσίπρας σε παλιότερη συνέντευξή του. Ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανήκουμε στο δυτικό κόσμο, που σημαίνει ότι αυτή η εξωτερική πολιτική ανεξάρτητη που μου λέτε τώρα είναι πασίβηλο, ότι θα εξαρτάται από αυτές τις συνεργασίες που έχουμε και συμμαχίες μεγάλες που έχουμε.
12: Πάντοτε πρέπει να σεβόμαστε τις συμμαχίες μας, αλλά έχουμε και έναν όρο να μας σέβονται και αυτοί, κύριε Χατζή.
10: Δεν ξέρω τώρα να μαζεύονται αυτοί, αλλά.
12: Και για να μαζεύονται και αυτοί, πρέπει να έχουμε το κύρος να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας.
10: Μάλιστα, το κατάλαβα, ναι. Αλλά δεν μου απαντάτε όμως το ερώτημα.
12: Με επιτρέπετε σε μια παλιά συζήτηση, γιατί όπως είχατε πει, θυμάμαι, εγώ είμαι μικρός, αλλά τα έχω δει τη συζήτηση του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ανήκομενοι στην Δύση και ανήκομενοι στους Έλληνες.
10: Ναι, καλά, στη Δύση ανήκουμε, αφήστε τους Έλληνες. Τώρα, λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Υπάρχει, και το θυμάμαι προσωπικά, γιατί εγώ είμαι πολύ μεγαλύτερος από εσάς. Θα μπορούσατε να είστε γιος μου άνετα. Ο γιος μου είναι μεγαλύτερος από εσάς, για να καταλάβετε. Και της Αθηναΐδας. Λοιπόν, τώρα, θυμάμαι όταν ο κύριος Τσίπρας είχε δώσει μια συνέντευξη μαζί με τον Νετανιάχου και είχε μιλήσει για το Ισραήλ και τα λοιπά και είχε και μάλιστα και συμμαχήσει μαζί τους. Σήμερα εγώ είδα και σημαίες της Παλαιστίνης εκεί. Ποια είναι η θέση σας απέναντι στο Ισραήλ σήμερα?
12: Τις σημαίες της Παλαιστίνης που τις είδατε?
10: Στη συγκέντρωση και του Τσίπρα.
12: Πράγματι τις είδατε, γιατί πραγματικά υπάρχει η ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που συμβαίνει ειδικά στη Γάζα, αλλά και να έχουμε μία αντιμετώπιση στα πράγματα με έναν τρόπο.
10: Όχι, αφήστε τη Γάζα, γιατί εγώ με τη Γάζα είμαι, με τους Παλαιστίνιους είμαι, αλλά με τον Νετανιάχου που ο κύριος Τσίπρας είχε σχέση και είχε συμμαχήσει. Ποια είναι η θέση σας τώρα, άλλαξε?
12: Δεν έχει αλλάξει. Η θέση είναι πάγια και η θέση είναι αυτή που βάζει πρώτα τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και κυρίως βλέπει αυτά που συμβαίνουν και δεν μπορεί να σκιωπά μπροστά σε αυτά.
10: Μάλιστα. Θεωρείτε αυτό που λένε πολλοί, ότι ο Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου, το αποδέχεστε?
12: Κοιτάξτε να δείτε, έχει ήδη ξεκινήσει ένας πολύ μεγάλος διάλογος σε όλο τον κόσμο.
10: Όχι, Αλεξάνδρε, το διάλογο, εσείς πώς το θεωρείτε? Είναι εγκληματίας πολέμου ο Νετανιάχου ή όχι? Αυτό είναι πολύ απλή απάντηση. Ναι, παρακαλώ.
12: Δεν είναι μόνο αυτό. Όχι. Για μας το ζήτημα, ναι. Για μας το ζήτημα είναι η προστασία και η εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων και κυρίως το να αναδείξουμε τους ανθρώπους και τις ανθρώπινες ζωές που πληγώνονται κάθε μέρα με βάση όλα αυτά που έχουν συμβεί. Δεν μπορούμε να σιωπούμε για αυτό που συμβαίνει στη Γάζα.
10: Εντάξει, κανείς δεν μπορεί να σιωπήσει αυτά. Λίμωνο τώρα.
12: Πρέπει να δούμε, κύριε Χατζή, ακριβώς ποια είναι τα κύρια ζητήματα και ποια αναδεικνύουν και οι ηθικές και οι πολιτικές προτεραιότητες.
10: Συμφωνώ, αλλά ο Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου. Αυτό ρώτησα εγώ. Τα υπόλοιπα θα συμφωνώ.
12: Εγώ σας απάντησα και σας απάντησα με ξεκάθαρο τρόπο.
10: Όχι, δεν μου απάντησατε με ξεκάθαρο τρόπο.
12: Εγώ σας απάντησα με ξεκάθαρο τρόπο.
10: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, πάμε και σε ένα ερώτημα που θέλω να κάνω εγώ. Που θέλω να κάνω εγώ. Που.

0: αυτό που λέμε και το λέμε σε όλους τους τόνους είναι ότι πρέπει και η Ελλάδα από την Ουκρανία να μην έχει μια σχέση δεδομένου συμμάχου. Σημαίνει ότι πρέπει, γιατί γίνεται και ένα διάδυμα τώρα με αφορμή των drone, αυτό που αναφέρατε πριν, πρέπει να ζητήσουμε εγγύησεις και πρέπει κυρίως να έχουμε μια πολιτική τέτοια διεθνή, πολυδιάστατη και ενεργητική. Εμείς αυτό λέμε. Και προφανώς έχει μεγάλη σημασία να αναδείξουμε τα συμφέροντα της Ελλάδας και να τρέξουμε, να μιλήσουμε κυρίως και να κερδίσουμε το διεθνές ακροατήριο σε αυτά που αφορούν τους Έλληνες πολίτες στο ελληνικό έθνος.
1: Δηλαδή αυτό είναι μια... αυτό όπως το περιγράφεται, που δεν μπορεί να διαφωνήσει και κανείς, προφανώς όμως είναι μια επιθυμία, γιατί από το να το λες θεωρητικά μέχρι να φτάσεις στην υλοποίηση τέτοιων στόχων είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν είναι εύκολο, ξέρετε, και στη διεθνή κοινότητα υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν συμμαχίες, υπάρχουν πιέσεις. Δεν είναι απλό, είναι δύσκολο.
0: Προφανώς και δεν είναι απλό, και εμείς για τα δύσκολα είμαστε εδώ, δεν είμαστε για τα
1: εύκολα. Το ξέρω, αλλά το καταλαβαίνω, προφανώς το καταλαβαίνω ότι είστε για τα δύσκολα, γιατί τα κόμματα αυτό και τα λοιπά, αλλά επειδή θυμάμαι, εσείς ήσασταν τότε πολύ νέος, θυμάμαι όταν είχαμε τα μνημόνια που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας ότι εμείς αυτά τα μνημόνια θα τα καταργήσουμε κτλ. Που ήταν μια πραγματική του επιθυμία και το ήθελε, δηλαδή δεν το έλεγε έτσι. Αλλά δεν το κατάφερε, γιατί σας εξηγώ ότι στη διεθνή κοινότητα υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν συμμαχίες άλλες πέρα από εμάς. Καταλάβατε αυτό, γι' αυτό σας το είπα.
0: Ναι, δεν... αλλά νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε. Εγώ θα το πω ότι πρέπει να υπάρχει ρεαλισμός. Η δική μας πλευρά είναι ότι πρέπει να υπάρχει προοδευτικός ρεαλισμός.
1: Δεν ξέρω. Ο ρεαλισμός είναι ένας, δεν είναι προοδευτικός ρεαλισμός. Θα με μπερδέψατε.
0: Θα σας πω.
1: Τώρα με μπερδέψατε λίγο.
0: Θέλετε να σας ξεμπερδέψω? Πρέπει να καταλάβουμε, να αποκωδικοποιήσουμε. Πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε την πραγματικότητα. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να την αλλάξουμε. Αυτό σημαίνει προοδευτικός ρεαλισμός.
1: Μαζί μου στην εκπομπή αυτή κάθε μέρα είναι η Αθηναίδα Νέγκα. Μαζί κάνουμε αυτή την εκπομπή τώρα χρόνια. Αρκετά. Είναι και ο Αντώνης Αντωνόπουλος, ο οποίος έρχεται μετά τις 10, ξυπνάει αργότερα, διότι είναι κακομαθημένος. Και θέλεις εσύ.
2: Έχει και ο Αντώνης και εγώ.
1: Και ωραία. Αντώνη, ξεκινάω από σένα, από μία-δύο ερωτήσεις ο καθένας στον κύριο Μπαλατσούκα, για να. Συγγνώμη, να διακόψω για δύο λεπτά για διαφημίσεις, κύριε Μπαλατσούκα, και να επανέλθουμε.
0: Βεβαίως.
1: Είναι για να μπορέσετε να απαντήσετε με άνεση. Παρακαλώ.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά? Γιατί βιάζεσαι τόσο?
8: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
7: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
8: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
7: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά.

0: μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γιώργο Μπαλατσούκα, ο οποίος είναι δικηγόρος, είναι αναπληρωτής
3: εκπρόσωπος τύπου
2: του...
3: στην Ελλάδα.
2: Στην Ελλάδα, στο νέο κόμμα που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Όχι ελληνική αστυνομία, ελληνική αριστερή
4: συμπαράταξη.
3: Συμπαράταξη.
2: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, ο Αντώνης Αντωνόπουλος, αν δεν τον ξέρετε, είναι συνάδελφος δημοσιογράφος εδώ στον Α989 και στο Σταρ. Κάνει ρεπορτάζ πολλά χρόνια και πολιτικό ρεπορτάζ του Πασό και κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Σας το συστήνω γιατί και εσείς νέος είστε, να γνωρίζετε.
3: Θα γνωριστούμε, θα τα πούμε και από κοντά.
4: Ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι για τη γνωριμία.
2: Όχι να μην τον εμπιστεύεστε. Ναι, συνέχισε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλή επιτυχία καταρχάς. Καλή αρχή. Θέλω να σας πω, όταν έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση και η αποσύνθεση ενός κόμματος το οποίο κυβέρνησε τη χώρα. Εσείς προέρχεστε από το ΣΥΡΙΖΑ?
4: Εγώ είχα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το 2019.
3: Δεν ήσασταν οργανωμένος?
4: Όχι, μέλος, δεν ήμουν οργανωμένος.
3: Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία. Είχε νεολαία.
4: Εντάξει, ναι. Δεν ήμουν στην νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, είχα ψηφίσει και είχα στηρίξει την προσπάθεια αυτή, γιατί πίστευα ότι και πιστεύω ότι έπρεπε να υπάρχει ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ο οποίος όμως να έχει χαρακτηριστικά προοδευτικά και αριστερά, για να απαντήσει σε όλο αυτό που βλέπουμε ήδη να εξελίσσεται την τελευταία επταετία.
3: Τώρα που έχετε κάνει αυτό το βήμα και μπήκατε στην ενεργό πολιτική, γυρνώντας πίσω, το κόμμα που ψηφίσατε, το ΣΥΡΙΖΑ, στην κατάσταση που είναι και στην κατάσταση που είναι το πολιτικό σκηνικό, ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλετε να στείλετε στους συντρόφους αυτούς στο ΣΥΡΙΖΑ?
4: Κοιτάξτε να δείτε, έχει υποθεί σε κάθε τόνο ότι είναι απολύτως σεβαστές οι διαδικασίες τους, οι αποφάσεις τους, ό,τι αποφασίσουν από εδώ και πέρα.
2: Ναι,
4: εμείς
2: ναι.
4: Μιλάμε για κάτι νέο, μιλάμε νομίζω χωρίς ετεροπροσδιορισμούς. Έχουμε την αυτοπεποίθηση της δικής μας προσπάθειας και της νέας αυτής δυναμικής που δημιουργείται, και προφανώς είναι ευπρόσδεκτος κάθε ένας που πιστεύει ότι χρειάζεται όχι απλά μια ανασύνθεση, αλλά ένα σοκ.
2: Εδώ υπάρχει
4: τον κέντρο αριστερό και τον αριστερό.
2: Ναι, δεν ξέρω, το σοκ, το Πασόκ έκανε σοκ. Αλλά
4: το Πασόκ δεν ξέρω αν έκανε τόσο σοκ.
2: Έκανε όταν ήταν ο Ανδρέας. Όταν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου.
4: Όταν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ναι, συμφωνώ.
2: Έβγαινε στο μπαλκόνι, δεν το ζήσατε εσείς. Έβγαινε καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και έπαιρνε 65% στη Θεσσαλονίκη και άλλο 65% στην Πάτρα. Λοιπόν, τώρα θα σας ρωτήσει η Αθηναίδα η Νέγκα.
4: Θα σας πω κάτι.
2: Ορίστε, ναι.
4: Ο Αλέξης Τσίπρας, στα δεδομένα της εποχής μας, είναι ο μοναδικός πολιτικός και το μοναδικό πρόσωπο που εγώ τουλάχιστον θυμάμαι τα τελευταία όλα αυτά χρόνια που έτσι λίγο καταλαβαίνω τον κόσμο, που έχει παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, κατέβηκε στην κοινωνία, φτιάξαμε την Ελλάς. Και πραγματικά δεν έχω ξαναδεί να υπάρχει τέτοια δυναμική σε μια πολιτική προσωπικότητα που να φτάνει στις πρώτες μέρες της δημιουργίας ενός νέου σχηματισμού να έχει τέτοια πείχηση. Δεν ξέρω, εσύ θυμάστε κάτι αντίστοιχο?
2: Την απήχηση θα τη δούμε στις εκλογές. Προς το παρόν.
4: Σαφώς, αλλά. Δεν υπάρχουν κάποια δείγματα.
2: Γιατί, όχι, η δημοσκόπηση που έγινε είναι. Εγώ δημοσιογραφικά δεν την αποδέχομαι. Γιατί...
4: Δεν αναφέρομαι στη δημοσκόπηση, εντάξει. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι.
2: Γιατί μέτρησε ένα κόμμα. Αυτό είναι σίγουρα, συμφωνώ μαζί σας, αλλά η δημοσκόπηση μέτρησε ένα κόμμα που δεν υπήρχε. Γιατί έγινε πριν την ίδρυση από τον κύριο Τσίπρα, πριν την εξαγγελία.
4: Λοιπόν, άρα μέτρησε τη σκιά του, λέτε, κύριε.
2: Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή, έλα. Λοιπόν,
5: επειδή ξεκινήσαμε σήμερα με τις εξετάσεις των παιδιών και είναι ένα θέμα το οποίο παίζει πάρα πολύ και τις επόμενες μέρες, έχει στείλει ένας ακροατής ένα ερώτημα και εγώ έχω το ίδιο ερώτημα. Τι θα κάνετε τους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται στα φροντιστήρια αν καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις?
4: Νομίζω ότι η αναδιαμόρφωση του ορολογίου προγράμματος, και θα εξειδικευτεί αυτό και τις επόμενες μέρες, και σας ευχαριστώ, κύριε Ανέγκα, για την ερώτηση, θα είναι απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Σας αφήνω σε ένα μικρό suspense, γιατί ακριβώς η ομάδα που ασχολείται με το τομέα της παιδείας έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, σχέδιο πάνω σε αυτό. Οπότε να ξέρετε ότι μετά και την ανακοίνωση τώρα των 7 πυλώνων θα υπάρχει εξειδίκευση, ένα θεματικό πεδίο και υπουργείο, και θα αφορά και ειδικότερα τα ζητήματα αυτά. Οπότε εκεί θα πάρετε όλες τις απαντήσεις.
5: Είναι πολύ απλό το θέμα. Οι εκπαιδευτικοί δεν βγαίνουν με τα λεφτά που παίρνουν. Και ένας τρόπος είναι να συμπληρώνουν το εισόδημά τους κάνοντας φροντιστήρια ιδιαίτερα. Έτσι τη βγάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα θα δώσετε.
4: Είναι αλήθεια.
5: Θα τους δώσετε καλύτερους μισθούς.
4: Εγώ αυτό που βλέπω και πιστεύω, κυρία Νέγκα, είναι ότι οι άνθρωποι που πραγματικά αγωνίζονται και μοχθούν, ειδικά οι εκπαιδευτικοί, οι αναπληρωτές, έχουν ανάγκη όχι μόνο από η ελπίδα, έχουν ανάγκη από το να δούνε ρεαλιστικά λίγα και καλά πράγματα που θα βελτιώσουν τη ζωή τους. Δεν μπορείς να δίνεις 400 ευρώ νίκη, να παίρνεις 8 κατοστάρικα, να έχεις ένα κριτικό νησί. Προφανώς. Εμείς αυτό που λέμε είναι το βάρος. Το βάρος είναι ότι θα πρέπει να δοθεί εκεί.
2: Σωστά. Αλλά είπατε βέβαια για το ορολόγιο πρόγραμμα το οποίο θα αλλάξει και θα, στην ερώτηση πώς θα απορροφηθούν αυτοί, κατά συνέπεια ουσιαστικά μας λέτε ότι θα κάνετε προσλήψεις στον χώρο της παιδείας. Αυτό μας είπατε.
5: Γιατί υπάρχουν ελλείψεις.
4: Δεν σας είπα αυτό.
2: Όχι, αν δεν το καταλάβατε, αυτό μας είπατε. Γιατί αυτό
5: είναι. Το ορολόγιο πώς να αλλάξει διαφορετικά.
2: Πώς θα αλλάξει.
4: Αυτό που λέω είναι, και ήμουν σαφής.
2: Όχι,
4: ήμουν σαφής. Κύριε Χατζή, ήμουν πολύ σαφής. Είστε πάρα πολύ έμπειρος.
5: Έτσι όπως το λέτε, θα αλλάξει το ορολόγιο χωρίς προσλήψεις. Είναι σαν να λέτε θα δουλεύουν περισσότερες ώρες.
2: Πώς θα γίνει αυτό.
4: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
2: Όχι, δεν είπατε.
5: Προσπαθούμε να καταλάβουμε.
4: Ναι, μα σα εξήγησα.
2: Όχι, δεν μα εξήγησατε, ναι.
4: Σας εξήγησα, αλλά επιμένετε.
2: Επιμένω,
4: σας...
2: για περιμένετε ένα λεπτό, το βάλουμε σε μια σειρά αυτό, γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Ρωτάει η Αθηναής.
4: Σας είπα ότι θα γίνει, με συγχωρείτε πολύ, σας είπα ότι θα γίνει απόλυτη εξειδίκευση.
2: Ναι.
4: Και σας έδωσα μια πρώτη.
2: Είπατε για το ορολόγιο πρόγραμμα, αυτό είπατε.
4: Είπα ότι θα αναδιαμορφωθεί το ορολόγιο πρόγραμμα.
2: Αυτό το αναδιαμόρφωση, αυτό δεν κατάλαβα και μπερδεύτηκα.
4: Ναι. Μα γι' αυτό σας εξηγώ ότι θα γίνει μια εξειδίκευση.
2: Εσύ,
4: και
2: μάλιστα.
4: Θα καταλάβετε. Απολύτως και με μεγάλη λεπτομέρεια.
2: Ελπίζω να καταλάβουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την
5: πρόταση.
4: Να είστε καλά.
2: Μαζί μας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στη δουλειά.
4: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, θα πάμε με τον
5: Βίκτορα
2: Σαμουήλ. Βίκτορα Σαμουήλ, παλιά διαθήκη. Έχω ένα σούρο. Πάμε.
6: Αλφα 94,7.
7: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
8: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
8: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Άνεση και λειτουργικότητα.
10: Αισθητική και ποιότητα.
9: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
10: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
9: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
10: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
9: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
10: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
10: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
9: Μελισσότοπος Καστοριάς.
10: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
9: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
12: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ? Με ένα τηλεφώνημα.
13: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
14: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
15: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
16: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
17: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
16: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
17: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
16: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
17: Δεν σε καταλαβαίνω.
16: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα τρεφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
18: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
19: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
20: Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
2: Να έχει κάποιο ρόλο, ναι.
20: Ναι, γιατί είναι ο Πετρόπουλος που κάνει και πέντε χρόνια
2: δραματίας
20: του κόμματος και αυτά και
2: αλλά έχει δώσει, βλέπω εγώ ας πούμε ο κ. Τσίπρας, έχει δώσει ρόλους σε άλλα πρόσωπα πια.
20: Το λέω, εδώ.
2: Οι παλιοί δεν βλέπω να παίρνουν κανένα ρόλο, στην εξέδρα τους βλέπω.
20: Ναι, αν παρατηρήσει κάποιος τα πρόσωπα που έχουμε δει μέχρι τώρα, εκτός από 4-5 πρόσωπα που ήταν από την αρχή μαζί του, από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην υπουργός
2: Παιδείας, ο Γαβρόπλου, ο Καλογύρου,
20: ο Βασιλιάδης, ο Καλογύρου κτλ. Αυτοί όμως ήταν λίγο σαν το γραφείο του στην καινούργια προσπάθεια. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου.
2: Ναι, εξαπορήτων. Εντάξει, ναι.
20: Εξαπορήτων. Δεν είναι ότι αυτοί είναι στη βιτρίνα τόσο. Στη βιτρίνα πια έρχονται άλλα πρόσωπα. Τελείως άλλα πρόσωπα. Και νομίζω ότι όλη τη στρατηγική για αυτό το νέο κόμμα, ο Τσίπρας εκεί τη στηρίζει. Ότι παιδιά, εγώ δεν έρχομαι με τις παλιές προτάσεις, συσσαγωγικά το λέω προτάσεις, παύλα πρόσωπα. Έρχομαι με καινούριους ανθρώπους, οι οποίοι είναι στον ευρύτερο χώρο τέλος πάντων της αριστεράς κτλ. Δεν υπήρξαν η συντριπτική πλειοψηφία κομματικά μέλη. Είναι άνθρωποι επιστήμονες, ξέρω εγώ, επιτυχημένοι στο χώρο τους, είναι καλλιτέχνες επιτυχημένοι από εκεί, είναι επαγγελματίες από την
3: ρώτησα
20: άλλη.
3: Τώρα, ήταν ο Μπαλατσούκας αυτό το παιδί, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος. Τον ρώτησα, όχι, του λέω, ήσουν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ήσουν. Μου λέει, όχι, ψήφισα, μου λέει, ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μέλος δεν ήμουν, δεν είχα σχέση, ούτε στην νεολαία ήταν, ούτε τίποτα. Αυτό το καινούριο πάει να το πουσάρει, να το σπρώξει. Το θέμα είναι, θα του βγει.
20: Είναι πραγματικότητα, δεν το. Ναι, το πουσάρει φυσικά, αλλά είναι και πραγματικότητα. Δηλαδή, μέχρι τώρα, ό,τι έχουμε δει, δεν ξέρω, θα δούμε παρακάτω.
3: Ναι, δηλαδή, το καινούριο με επιστροφές ή προσχωρήσεις από πριν δεν είναι καινούριο, είναι απλώς παράκαμψη.
20: Ναι, αυτό που φαίνεται, λέω, μέχρι στιγμής από τα πρόσωπα, από την Κούφο Νικολάκου που βλέπουμε ως εκπρόσωπο, δύο-τρεις ανθρώπους που ήταν στη τηλεόραση.
3: Ναι, οι εκπρόσωποι δεν είναι ηγετική ομάδα. Οι εκπρόσωποι τύπου είναι η ομάδα Κρούς που θα βγάλει να σε εκπροσωπούν, είναι το πρόσωπό σου στα μέσα. Και ναι, το έχει σαν σχήμα με τέσσερις αναπληρωτές και μία εκπρόσωπο. Δεν είναι κακό για να μπορεί να έχει εκπροσώπηση παντού, για να μην καίγεται ένας άνθρωπος συνεχώς.
20: Δεν μιλάω για τους εκπροσώπους. Λέω οι άνθρωποι.
2: Όχι, σου λέει για τα στελέχη τώρα.
3: Για τα στελέχη. Δεν έχει βγει ακόμα ηγετική ομάδα ξέρει, να βγεις, να λες, ρε παιδί μου.
20: Δεν θα δεις καμία έτσι, με τους παλιούς όρους ηγετική ομάδα.
3: Α.
20: Θα είναι πολύ στενή η ομάδα η πάνω, η οποία δεν θα είναι και η ομάδα που θα βγαίνει, αν θέλεις, τόσο πολύ.
3: Ναι, δηλαδή άμα βγει ο Γαβρόγλου, παραδείγματος χάρη, εγώ θα θυμάμαι τον Γαβρόγλου ως υπουργό παιδείας.
2: Βγήκε, μίλησε.
3: Βγήκε, ναι, αλλά όταν θα βγει ο Βασιλιάδης, όταν είναι γραμματέας Γουγουά, αθλητισμού.
20: Ναι, είπα όμως.
3: Δεν σε παρασύρει πίσω. Δηλαδή έχεις ένα.
20: Απ' την αρχή είπα ότι αυτοί οι 4-5 άνθρωποι που είναι από τον παλιό το ΣΥΡΙΖΑ και είναι δίπλα του, είναι ουσιαστικά το πολύ στενό του επιτελείο όταν ξεκίνησε. Δεν είναι οι άνθρωποι που θα βγουν μπροστά, κατά τη γνώμη μου.
3: Δεν το κατακρίνω αυτό, έτσι. Δηλαδή αυτούς ξέρει, αυτούς εμπιστεύεται. Δεν το συζητάμε αυτό.
20: Αλλά ο Τσίπρας θέλει να βγάλει αυτά τα νέα πρόσωπα που έχει μαζέψει. Και έχει κάνει και παιδομάζωμα από ό,τι έχω μάθει. Δηλαδή κανονικό. Δηλαδή στις ηλικίες εκεί. 25-27, εγώ έβγαλα έναν Μίλτο Τόσκα που δεν τον ήξερα, Θεσσαλονικιό, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο μάλλον της Θεσσαλονίκης, στο Αριστοτέλειο, της φαρμακευτικής, κάνει και κάποια πράγματα όσον αφορά τις τέχνες, το θέατρο κτλ. Αυτός έφτιαξε το Unmute που έγινε η εκδήλωση, ένα πρόσωπο που πάω στοίχημα δεν το είχε συναντήσει πριν ένα χρόνο ποτέ ο Τσίπρας. Ήταν άγνωστοι μεταξύ τους. Είναι πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
2: Ωραία. Μισό λεπτό, θέλω λίγα, να βάλουμε λίγες νότες, Αντρέα, μου επιτρέπεις, και λίγο διαφημίσεις και να συνεχίσουμε.

0: Λοιπόν, ήταν ένα φοβερό τραγούδι αυτό του Μαρκοπουλού. Η στίχη είναι του Κώστα Μύρη και η τραγουδίστρια που προηγείται στο βάθος είναι η Μέμη Σπυράτου. Να λέμε αυτά γιατί έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Και τώρα θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα να γυρίσουμε τον Ανδρέα τον Πετρόπουλο, να ρίξουμε όσο φως μπορούμε να ρίξουμε σε όλο αυτό το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το τι μέλη γενέστε γενικά στον χώρο της αριστεράς.
1: Αλφα 94,7.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
3: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
5: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
6: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
7: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
8: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
9: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
10: Είχα δει κάτι παραπολιτικά, εγώ δεν ξέρω κάτι. Κάτι είχα ακούσει. Καλά, εντάξει, τώρα, αν, τώρα για Σαουλίδη και αυτά. Αλλά κάτι πεζότανε σε παραπολιτικά, ότι κάτι προσεγγίζει, κάτι έρχεται, κάτι θα πάρει κάτι. Έχεις ακούσει τίποτα εσύ γι' αυτό?
11: Δεν έχω
10: ακούσει. Εγώ το έχω ψάξει, δεν έχω δει.
11: Κοίταξε, κάποιες εκπλήξεις ενδεχομένως να υπάρχουν στην πορεία μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι 4-5 πρόσωπα, εκ των οποίων ίσως 1-2 να είναι ιστορικά στελέχη. Δεν ξέρουμε. Ενδεχομένως να μην είναι και τώρα αυτό, να είναι από το Σεπτέμβριο και μετά.
10: Το Σεπτέμβριο και μετά.
11: Ναι.
10: Δηλαδή η στρατηγική τους έχει, πώς θα ξεδιπλωθεί? Δηλαδή έτσι όπως τουλάχιστον θα το πάει βήμα-βήμα, σταγόνα-σταγόνα, θα περιμένει τους άλλους, θα περιμένει στη γωνία και θα απαντάει. Και άσε βέβαια να σου ανοίξει μια παρένθεση ότι υπάρχει ένα μπαράζ παντού. Έχουν απλωθεί βεντάλια και οι 5 εκπρόσωποι τύπου σε όλα τα μέσα πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
11: Ναι, βέβαια. Ναι, έτσι θα πάει προς το παρόν. Mm-hmm. Και σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν και τα νέα στελέχη που αναδεικνύονται από αυτή τη διαδικασία, τα οποία ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή θα τους ρωτάνε σωρό για το 15. Άντε τώρα σε έναν τριαντάρι να του λες, ναι, είσαι τώρα με τον Τσίπρα, αλλά το 15. Καταλαβαίνεις, είναι πιο εύκολα αντιμετωπίζει. Δηλαδή σου πει, παιδιά, το 15, εγώ ήμουν 15 χρονών, ξέρω εγώ, αυτό, 20. Δεν θα είναι εύκολο να απολογείται σε εισαγωγικά.
12: Μήπως όμως και αυτό είναι το μέλημα, δηλαδή αυτό, ότι αν έχεις ανθρώπους οι οποίοι σου λένε ότι εγώ δεν ξέρω, είναι μια νέα προσπάθεια αυτή και σε αυτή συμμετέχω, δεν συμμετείχα στο προηγούμενο, είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσει τα πράγματα.
10: Ναι, και επίσης
11: ναι,
10: κάτι
11: άλλο. Ενδεχομένως, αλλά ξέρεις, ο Τσίπρας και με την Ιθάκη και με τα υπόλοιπα και με το κόμμα τώρα και τα λοιπά, mm-hmm. αυτό έκανε μια τομή. Μέχρι εδώ τελειώσαμε. Ναι. Είχαμε μια πορεία από το 8-10 μέχρι το 2023. Τώρα φτιάχνουμε κάτι άλλο.
10: Πότε θα μιλήσει ο Τσίπρας σε συνέντευξη? Έχεις εικόνα? Ξέρουμε, το έχουν προγραμματίσει, το κρατάνε και αυτό μυστικό.
11: Δεν υπάρχει κάποιος προγραμματισμός, νομίζω, άμεσος, γιατί όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή θα ίσως περάσουμε τον Ιούνιο
10: χωρίς να μιλήσει. Θα αφήσει να κυλάει μόνο του το αφήγημα. Δεν είναι κακό.
11: Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, θα πηγαίνει σε πόλεις. Πάει με την Ιθάκη.
10: Εξορμήσει, στην περιφέρεια.
11: Ναι,
10: με αυτό που λέγαμε. Δηλαδή, άμα δεν βγεις πόρτα-πόρτα, πώς θα το πάρεις το. Πώς θα πας. Κλασική συνταγή.
11: Είναι το σύστημα που έχουν αντιγράψει σε μεγάλο βαθμό το Μαμντάνι. Δηλαδή, η προεκλογική εκστρατεία που έγινε.
12: Βέβαια και εκεί δεν είναι ακριβώς σαφές τι θέλει να κάνει. Και υπάρχει ένα μεγάλο θέμα για την Νέα Υόρκη, αν θα καταφέρει ποτέ να κάνει αυτά που είχε πει προεκλογικά.
11: Εντάξει, ναι, ναι. Αλλά θέλω να πω πώς αίσθησε προεκλογικά, πώς κινήθηκε προεκλογικά, παρόμοια θα κινηθούν. Δηλαδή, οι πληροφορίες μου λένε ότι ο Τσίπρας θα βρεθεί σε ένα εργοστάσιο ξαφνικά.
12: Ναι.
11: Έτσι, απροειδοποίητα, δεν το ξέρουμε.
12: Καλά, αυτά είναι όχι, και το εργοστάσιο, εντάξει, δεν είναι και πολύ καινούριο.
10: Και ξαφνικά θα υπάρχει και μια κάμερα που θα περνάει απ' έξω και θα πάρει πλάνα.
11: Αλλά δεν θα δημοσιοποιούνται του στυλ, ας πούμε, ότι αύριο στις 6 το απόγευμα θα είναι μία ώρα πριν ότι συναντιέται με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, λέω τώρα, ας πούμε. Ή αυτά είναι τα πιο τυπικά. Θα πηγαίνει ακόμα και σε χώρους εργασίας, θα πηγαίνει σε μια συνάντηση, ξέρω εγώ, για τη δικαιοσύνη κάπου, θα πηγαίνει σε ένα δήμο που έχει μια ιδιαίτερη σημασία και για τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και για όλα αυτά. Δηλαδή, τέτοια πράγματα θα κάνει. Δεν θα κάνει την παραδοσιακή, θα πηγαίνει σε στέκια, δηλαδή έξω σε ανθρώπους.
10: Σαν κανονικός άνθρωπος.
11: Την παραδοσιακή προεκλογική.
0: Αυτό είναι η αντιγραφή του Νεοϋορκέζου.
12: Του Μαμντάνι, αυτό
0: του Μαμντάνι, αυτό το ακούω που το λέτε. Μου κάνει εντύπωση. Καταρχάς, ο Τσίπρας δεν λέγεται Μαμντάνι. 1-0.
12: Είναι
0: άλλη εθνικότητα. 2-0. Είναι άλλη πόλη, η Νέα Υόρκη, δεν είναι ολόκληρη Αμερική. 3-0.
12: Ο Μαμντάνι είχε παίξει και την καταγωγή του πάρα πολύ.
0: Βεβαίως.
12: Και
0: και υπάρχει και κάτι ακόμα. Ότι άλλο δήμαρχος και άλλο πρωθυπουργός μιας χώρας. Είναι διαφορετικά τα κόνσεπτ, είναι διαφορετικά ο τρόπος με τον οποίο θα πάρει ψήφους ένας τοπικός άρχοντας, με τον τρόπο που θα επιχειρήσει να πάρει ψήφους ένας ο οποίος είναι ο Τραμπ, ο Ομπάμα.
12: Όχι, και άλλο στη Νέα Υόρκη τώρα μιλάμε ότι μένει ο αφρός του αφρού, έτσι, για να πας να μείνεις εκεί, να ζήσεις εκεί, πρέπει να είσαι εκατομμυρίουχος. Δηλαδή έχει απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο είναι κάπως, είναι ανοιχτόμυαλο, είναι προοδευτικό. Είναι
10: πολλών καταστάσεων.
12: Εδώ.
10: Κουλτούρας.
12: Ναι, δεν ξέρω δηλαδή τώρα ψηφοφόρος.
0: Καταρχάς αυτά τα έκανε και ο Κασελάκης.
12: Ναι.
10: Περίπου.
0: Όχι, περίπου.
12: Και είχε μιλήσει πολύ ο Κασελάκης για κάτι που μιλάει τώρα και ο Τσίπρας.
0: Πήγαινε
12: για τη συμμετοχή.
10: Με τον Κασελάκη.
0: Μιλάει η γυναίκα.
12: Για το ότι όλοι θα συμμετέχουν σε όλα. Το οποίο και αυτό είναι ένα καινούριο κόνσεπτ. Υποτίθεται ότι έχει να κάνει και με την τεχνολογία πάρα πολύ. Ναι. Δεν το έχουμε δει στην πράξη στην Ελλάδα. Ούτε ο Κασελάκης το κατάφερε. Δεν τον πρόλαβε δηλαδή. Δεν ξέρω ενδεχομένως. Και υπάρχει, είναι κάτι πολύ καινούριο που τώρα εισάγεται. Εδώ είχαμε όλους αυτούς τους μηχανισμούς κομματικούς που λέμε ότι δεν μπορούν να αποφασίσουν σε τίποτα και συνεχώς αργούν. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να είναι αυτή η πιο άμεση σχέση.
10: Επικοινωνία.
12: Ναι.
0: Εγώ από το... Συγγνώμη, έχω περιμένει, γιατί εδώ υπάρχουν και τα έκτακτα.
12: Ναι.
0: Λέει, αν πάρει 15% Τσίπρας, τι πόνο έχετε εσείς?
12: Εμείς.
0: Εγώ. Εσύ να πάρεις εμπλαστρό. Εγώ τι πόνο να έχω?
12: Ξέρεις ότι αυτά ίσα ίσα εμάς μας τροφοδοτούν. Μας τροφοδοτούν. Αν όλα είναι ομαλά και τα όλα είναι προβλέψιμα, δεν έχουμε και να συζητήσουμε τόσα πολλά.
10: Αυτό κατάλαβα. Αυτό που ένα επικοινωνιακό μοντέλο βασίζεται πάνω σε άλλα μοντέλα.
12: Βεβαίως.
10: Ωραία. Για να είναι επιτυχημένο στην εφαρμογή του, θα πρέπει καταρχάς να έχει προσομοιωθεί με τη χώρα και με το περιβάλλον στο οποίο απευθύνεται. Ναι. Αυτό είναι το βασικό, βασικός κανόνας. Από εκεί είναι, αυτός είναι ο παράγοντας της επιτυχίας. Αν δεν μπορέσει να κατανοήσει το εκλογικό κοινό, την κουλτούρα της χώρας, την κουλτούρα του εκλογικού κοινού,
12: ναι,
10: να μπορέσει, δεν θα το πάρει ποτέ. Δηλαδή, όσο πετυχημένο και να είναι για τον Μαμπντάνη, για τον Ομπάμα ή για τον Μακρόν, είναι επιτυχημένο εκεί. Εφαρμόστηκε εκεί, πέτυχε εκεί. Μπορείς να πάρεις τα θετικά του σημεία και να τα προσαρμόσεις στη δική σου καμπάνια.
0: Είμαι εναντίον. Διαφωνώ πληρώς με τις αντιγραφές.
10: Το manual ένα είναι.
0: Δεν είναι, όχι.
10: Απλώς έχει πολλές πτυχές.
0: Η επικοινωνιακή πολιτική που πρέπει να έχει ένας πολιτικός, έλεγε ένας μεγάλος επικοινωνιολόγος, εξαρτάται από το ίδιο το πρόσωπο.
10: Σωστό.
0: Δηλαδή δεν μπορεί την επικοινωνιακή πολιτική που έκανε ο Μιτεράν με το Σεγγελά να την εφαρμόσεις, ας πούμε, στον Τσίπρα. Δεν μπορεί την επικοινωνιακή πολιτική που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου να την εφαρμόσει σε κάποιο άλλο.
12: Και άμεση σχέση με τις ικανότητες του και με τις ιδιότητες του και με το πώς μιλάει και τι κάνει.
10: Μα ο Σεγγελά που είπε ο Τάκης, όταν είχε έρθει ο Σεγγελά και ανέλαβε τη Μελίνα, έκανε μια εικόνα που είναι ανεξίτηλη και θα είναι για πάντα η Μελίνα των Μαρμάρων, αλλά το Δήμο δεν τον πήρε. Σωστά. Τον κέρδισε ο Τρίτσης με το σακάτι στο νόμο, γιατί απευθύνθηκε
0: σήμερα
10: στο μέσο.
0: Θα έχουμε δημοσκόπηση της Άλκου.
10: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο αισιόδοξα τα πράγματα.
12: Για ποιον?
0: Για το νέο εγχείρημα. Δεν θέλω να πω νούμερα.
10: Okay.
0: Εντάξει. Εγώ πάντως.
12: Κοίταξε, ένα νέο κόμμα μπορεί να έχει την καλύτερη μέτρησή του αμέσως μετά την ίδρυσή του και μετά να πάρει την κάτω βόλτα. Μπορεί και να ανέβει.
0: Και εγώ ανεβαίνω τις σκάλες αν πώς μπορώ.
12: Ναι, όχι, θέλω να σου πω. Ότι μπορεί να έχει μια όθηση αμέσως.
0: Λοιπόν, θέλω να πω, δεν μου στέλνει τώρα ένα φίλο ένα μήνυμα. Μου λέει: Άλκο, έχει μια δημοσκόπηση. 11 είναι οι παίχτες. Ο 12ος παίχτης είναι το κοινό. Κατάλαβες?
10: Ναι.
0: Με το 12ο παίχτη παίζουν περισσότεροι. Ομάδες για να κερδίσουν. Έτσι έχω καταλάβει εγώ από παλιά που ήμουν φίλαφλος. Ανδρέα, κατάλαβες τι λέω?
11: Ναι, κάτι κατάλαβα.
0: Ναι, εντάξει. Να είμαστε καταλαβαμένοι όλοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Εγώ πιστεύω στις. Δεν πιστεύω στις έρευνες. Είμαι εναντίον. Και έχω και συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία επιτέλους λύθηκαν τα χέρια μου και θα τα καταγγείλω αργότερα. Δεν αφορά τις πολιτικές έρευνες. Λοιπόν, αφορά τις απατεωνίες που κάνουν ορισμένοι άλλοι και ορισμένες εταιρείες, οι οποίες δημοσκοπήσουν. Θα το πω τώρα, δεν θα πω ονόματα. Δεν μπορεί να έχει εταιρεία δημοσκοπική, να αγοράζει εταιρεία δημοσκοπική εταιρεία διαφημιστική που συναλλάσσεται με το δημόσιο. Δεν μπορεί. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Θα το κάνω και εγώ όπως το λέω μερικοί που διαφωνώ. Δεν θα βάλεις τελεία, παύλα, δεν υπάρχει παράγραφος. Λοιπόν, τέλος αυτό το παραμύθι, θα βγουν στον αέρα αυτά τώρα. Να δούμε ποιοι διαπλέκονται και πώς γίνονται οι δουλειές. Κοίταμε ένα σε κοιτώ να ανεβούμε στο βουνό. Λοιπόν, Ανδρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Ευχαριστώ. Καλά,
0: θα περιμένουμε το απόγευμα την εκπομπή σου. Χθες δεν την άκουσα όλη, μου ξέφυγες λίγο.
11: Κατάλαβα, κάτι ένιωσα κι εγώ.
0: Είχες πολύ κομμουνισμό. δεν σου στείλα μήνυμα γι' αυτό.
11: Ναι.
0: Με τις διαφωνίες μου. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πολύ ωραία εκπομπή που την ακούει πάρα πολλοί κόσμος. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε κοντά σας την Τρίτη, γιατί μεσολαβεί η αργία του Αγίου Πνεύματος.
12: Ποιος του Πνεύματος?
0: Διότι εμείς στην προηγούμενη αργία δουλεύαμε, άλλοι δεν δουλεύαμε.
12: Α, εντάξει.
0: Ναι, τώρα θα δούμε ποιοι θα δουλεύουν. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θα έρθει η κυρία Λένα Βασιλάκου, η οποία είναι πανέτοιμη να εκφωνήσει το Βελτίο Ειδήσεων. Η μεγάλη είδηση βγήκε από τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, καταργούνται οι πανελλήνιες εξετάσεις.
10: Όχι η ΣΥΡΙΖΑ.
12: Ελλάς.
0: Εντάξει, θα το συνηθίσω, ρε. Εντάξει, κάνετε έτσι. Λοιπόν, Ελλάς. Είπε λοιπόν ότι θα καταργηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις.
12: Και θα αλλάξει το ρολόγιο.
0: Και θα αλλάξει το ρολόγιο πρόγραμμα και εκεί λοιπόν θα ενσωματωθούν
12: Με ενσωμάτωση.
0: Ναι.
12: Δεν θα είπα, έρθει λέει, και για... θα κολλήσει.
0: Ναι, πώς ενσωματώνεσαι.
12: Ενσωματώνεσαι και κουμπώνεις.
0: Νιάου. Ναι, νιάου.
13: Νιάου. Έλα.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Βατά και απολύτως κατανοητά, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, ήταν τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων κλήθηκαν να απαντήσουν σε θέματα για την αύξηση της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή, την υπογεννητικότητα και τη διαγενειακή συνύπαρξη με βάση δοκίμιο του Ευάγγελου Παπανούτσου και ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. «Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε», αναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Δίνει έμφαση στη στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους και υπενθυμίζει τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής 1550. «Είναι ένας σημαντικός σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη η διαδρομή σας», ανέφερε για τις πανελλαδικές η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της. «Η προσπάθεια, η γνώση και τα όνειρα δεν τελειώνουν σε ένα εξεταστικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, ανοίγουν δρόμους, διαμορφώνουν χαρακτήρες και χτίζουν προοπτικές», σημειώνει σε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. «Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. «Καμία εξέταση δεν είναι σπουδαιότερη από τη ζωή σας», αναφέρει το ΚΚΕ. «Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των πανελλαδικών», έγραψε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. «Με κάθε μέσο να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα οι εκδρομείς για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Από νωρίς το πρωί είναι αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, από όπου τα πλοία για τις Κυκλάδες αναχωρούν με πληρότητα 90%. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος των ΚΤΕΛ Κηφισού, στην Αττική οδό στον κόμβο 8 της μεταμόρφωσης της εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα και προς Ελευσίνα και προς αεροδρόμιο, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει ακόμη ανάψει πράσινο φως, μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Αυτό είναι ψευδές, το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ισακ Ντάρ, υπουργός εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις, αναμένεται να έχει σήμερα συνάντηση στην Ουάσιγκτον με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία, στην πόλη Καλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Το ΝΑΤΟ καταδίκασε την απερισκεψία, όπως τη χαρακτηρίζει, της Ρωσίας. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από ψαράδες. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του Αντρίη Συμπίχα στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Εν τω μεταξύ, τουρκικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα από ρωσικό ντρόουν με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να τραυματιστούν δύο μέλη του πληρώματος. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, θέτοντας σε συνεχή συναγερμό το λιμενικό. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν το πρωί 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Βλήμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε χθες σε οικόπεδο στη συμβολή της οδού Μαραθωνομάχων και Βοσπόρου στο Μαρούσι. Στο σημείο έσπευσε αστυνομία, πυροσβεστικές δυνάμεις, προληπτικά πλήρωμα του ΕΚΑΒ καθώς και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρων συναρκών ξηράς του στρατού. 5 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, το πολεμικό βλήμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια από την περιοχή που είχε αποκλειστεί. Σοβαρό περιστατικό στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Καναβεράλ στην Φλόριντα των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια δοκιμής του πυράβλου New Glenn της εταιρείας Blue Origin. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πύραυλος εξεράγει ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία ανέφερε ότι όλο το προσωπικό έχει καταμετρηθεί και είναι ασφαλές. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Στατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 19 έως 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα Επιρωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Αλφα 94,7. Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
4: Μια μπύρα, έναν καφέ, τέλος πάντων κάτι της. Φθηνό ή ακριβό. Κάπως να παρατείνεις τη στιγμή της ξεγνιασιάς, να μην γυρίσεις στη σκοτούρα και στην τηλεόραση. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Ανοιχτοσιά το καλοκαίρι, κλεινόμαστε πάλι μέσα από τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και μετά. Είναι η διαδοχή των εποχών. Είναι Παρασκευή, είναι 29 Μαΐου, ο μήνας τελειώνει, το καλοκαίρι ημερολογιακά ξεκινάει σιγά σιγά. Εσείς ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12, κυρίες και κύριοι. Είναι μέρα για το παρόν, για το μέλλον και για το παρελθόν, αν το δεις από άποψη ορόσημων. Επέτειος της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Πήγα πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη. Στεναχώρησε πάρα πολύ αυτό που είδα στην Αγία Σοφία. Αυτό το οποίο έχουν κάνει οι Τούρκοι είναι κανονικός βαρβαρισμός. Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί είναι πλήρης και τέλειος. Τέλειος με την έννοια της ολοκλήρωσης. Το λέω διότι προφανώς είναι ακόμα επισκέψιμη η Αγία Σοφία. Υπάρχει μια είσοδος που λέει για τζαμί. Αυτοί που είναι για τζαμί, που είναι μουσουλμάνοι, μπαίνουν κάτω στο κυρίως σκέλος της εκκλησίας. Αυτοί που είναι για το μουσείο πάνε από την πάνω μεριά. Έχουν καλυφθεί με σεντόνια μεγάλα οι εικόνες. Τα βλέπεις όλα αυτά κάπως περιορισμένα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό που έχουν κάνει οι Τούρκοι, αλλά προφανώς οι Τούρκοι έχουν πάρει διαζύγιο από την Δύση και από όλα αυτά τα οποία τους έκαναν να θέλουν να είναι υποψήφοι προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια ισλαμική χώρα με δυτικές νότες σε ορισμένα της σημεία και αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε, διότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Τώρα, αυτό είναι το παρελθόν. Το παρόν και το μέλλον είναι οι πανελλαδικές που ξεκινούν. Ακούω φοβερές τις τυπικότητες από το πρωί, διάφορους πολιτικούς που βγαίνουν. Αυτό το «δεν τελειώνει η ζωή στα 18» που λένε. «Δεν τελειώνει η ζωή σας, τώρα αρχίζει». Μα πράγματι τώρα αρχίζει. Αλλά για τα παιδιά είναι ένα πολύ σημαντικό ορόσημο, το ορόσημο των Πανελλαδικών. Τι να κάνουμε, έτσι δομήθηκε το σύστημα, και αν κάποιος υπόσχεται ότι θα αλλάξει, είναι μάλλον είτε ονειροπόλος είτε απατεώνας. Το λέω γιατί άκουγα νωρίτερα τον παλιό φίλο Γιώργο Μπαλατσούκα, νυν αναπληρωτή εκπρόσωπο του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, να προδιαγράφει ένα ριζικό μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και του εξεταστικού συστήματος κλπ. Όλα αυτά τα ακούω και δεν τα ακούω. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση έχει σε εξέλιξη ένα διάλογο για το περίφημο εθνικό απολυτήριο, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου. Για καθίστε να δούμε τι θα παράξει και αυτός ο διάλογος, γιατί μέχρι στιγμής μόνο διάλογο ακούμε και αποτελέσματα δεν έχουμε δει. Διάβαζα τα θέματα των Πανελλαδικών, τα οποία πέσανε στο μάθημα της έκθεσης, εμείς έκθεση το λέγαμε, τώρα νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, όλα αυτά είναι νεοτερισμοί. Το θέμα της μοναξιάς έπεσε, ωραίο θέμα, σύγχρονο, υπό την έννοια ότι η μοναξιά απασχολεί και τους νέους πάρα πολύ κατά τη γνώμη μου, απασχολεί και τους ηλικιωμένους, υπό την έννοια ότι και αυτοί καλούνται να διαχειριστούν μια ζωή η οποία κάπως λίγο τους φεύγει από τα χέρια, δεν είναι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, τα παιδιά τους έχουν και άλλες υποχρεώσεις κλπ. Έχω όμως την άποψη ότι η μοναξιά απασχολεί και πολλούς εξημών που δεν είμαστε πλέον ούτε παιδιά ούτε ηλικιωμένοι, τους 30-άριδες, 40-άριδες, 50-άριδες. Παρότι κάνουμε μια ζωή η οποία έχει κοινωνικότητα, περισσότερο ή λιγότερο ο καθένας, μας απασχολεί πάρα πολύ. Έπεσαν ένα κείμενο από τα Νέα, ένα κείμενο του Ευάγγελου Παπανούτσου από μια νεότερη έκδοση της Πρακτικής Φιλοσοφίας. Ωραίο βιβλίο, σας είναι στο να το αναζητήσετε. Ο Παπανούτσος είναι από τους πολύ ενδιαφέροντες σύγχρονους Έλληνες φιλοσόφους. Και τώρα έρχομαι σε αυτό το οποίο με συνάρπασε πραγματικά σήμερα. Έπεσε ένα, το τρίτο κείμενο που έπεσε, που πρέπει να το αναλύσουν και να το αξιολογήσουν τα παιδιά, είναι ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου από το 1934. Λέει, διαβάζω: «Ο Ανδρέας Εμπειρίκος, το ποίημά του «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα». Διαβάζω το ποίημα του Εμπειρίκου. «Αρκεί, χτύπα τη θλίψη κατά γης και πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια. Πρέπει να πολεμήσεις να χαρείς και ακόμα να χαρείς, και όχι να πίνεις ξίδι, όποιος κι αν στο δίνει. Τώρα σου πρέπει μέλι και ένα ποτήρι γιωμάτο δε με μέλι. Ορθό κοφτό, σαν βλύσμα κραυγής γλάρου, πρέπει να γυμνοθείς, και αν στολιστείς, να στολιστείς με αχάτη. Πρέπει να νιώσεις όλες τις ειδονές που σε τραβάνε. Μα πρώτα πρέπει να ανασάνεις μπροστά στον ήλιο. Και αφού λυτρώσεις στις ψυχή σου τον ίστρο του βαρβάρου, έβγα στο δρόμο. Και εκεί προπάντων, μη φοβηθείς το πάτημά σου». Ένα πολύ ωραίο ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Και κάπου έρχομαι εγώ στο σοκ. Μπαίνω σε ένα πολύ γνωστό, τώρα που έφτασα στο γραφείο μου, ας πούμε, κάνω μια ιεροτελεστία, όπου ανοίγω την τσάντα μου, βγάζω το λάπτοπ μου, ανοίγω ταυτόχρονα και τον υπολογιστή μου, αλλά θέλει λίγο χρόνο μέχρι να συνδεθεί ο υπολογιστή μου. Ανοίγω και την τηλεόραση και ανοίγω ένα από τα μεγάλα ειδησιογραφικά site της χώρας και μπαίνω και σκρολάρω πάρα πολύ, πολύ σύντομα, και βλέπω στα κορυφαία του θέματα το εξής θέμα. Ποιος ήταν ο Ανδρέας Εμπειρίκος, στο ποίημα του οποίου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει» εξετάστηκαν οι υποψήφοι στις Πανελλήνιες του 2026. Μπίπ και άφησέ τα. Μπίπ και άφησέ τα. Ποιος ήταν ο Ανδρέας Εμπειρίκος. Πραγματικά, αν το σκεφτείς, για έναν άνθρωπο που είναι σήμερα 20 χρονών, δεν ξέρω τι λέει ο Ανδρέας Εμπειρίκος. Όπως δεν ξέρω τι λέει η αναφορά του κόμματος του Τσίπρα στο ΕΑΜ ΕΛΑΣ κλπ. Στον βραχίωνα του ΕΑΜ, στον πόλεμο του 40 και μετά ό,τι υπήρχε κατάλοιπο και στον εμφύλιο. Δεν ξέρω ποιος 20χρονος, γιατί 18χρονα παιδιά εξετάζονται τώρα στις πανελλαδικές, τα ξέρει όλα αυτά. Με συναρπάζει βεβαίως αυτό το χάσμα, οφείλω να πω. Με προβληματίζει, δεν το λέω θετικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν κάποιοι μάθανε τον Εμπειρίκο από τις Πανελλαδικές, να έχει και ένα κέρδος από τη σημερινή διαδικασία. Κατά τα άλλα, για τα παιδιά, ο δρόμος είναι μπροστά. Τον δρόμο μπορεί να μην τον βρει στην αρχή, κάποια στιγμή ξαναβγαίνει. Είναι σαν το GPS. μπορεί να σε βγάλει λίγο λάθος, αλλά στο τέλος τον δρόμο τον ξαναβρίσκεις. Μα θα κάνεις μια αναστροφή, μα μια μικρή παράκαμψη, τον δρόμο θα τον ξαναβρεις. Μπορεί και να τον βρεις εξ αρχής, και αυτό είναι ευχής έργων. Αλλά ακόμα και αν καθυστερήσεις λίγο, στον προορισμό θα φτάσεις. Ο Τάστος Καλλιρανιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συνταξία της εκπομπής και την Δίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο nrpapakialfaradio989.gr και στο 6947-989-989, το Viber του σταθμού μας. Για πάμε στο πρώτο τραγούδι και επανέρχομαι.

Λοιπόν, τώρα πολλά έχουμε να συζητήσουμε. Θέλω να σταθώ σε κάτι το οποίο δεν είναι της αμέσου επικαιρότητας. Έγινε μεγάλος χαμός το Πάσχα με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 2, θα θυμάστε, οι 11 βουλευτές, η ασυλία, η κυρία Πόπη Παπανδρέου, η θαραλέα εισαγγελέας, μας ήρθε η κυρία Κοβέση, η Ρουμάνα Ευρωπαία εισαγγελέας, η οποία από το σύνολο των Ελλήνων αναγνωρίζεται ως φορέας της κάθαρσης. Με τη Ρομφαία ήρθε η κυρία Κοβέση εδώ πέρα, η οποία ξετινάζει το παλιό πολιτικό σύστημα. Παρένθεση, από την δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ 1, κανένας από όλους δάφτους όσοι εμφανίστηκαν ως οι προπάτορες της διαπλοκής, ο Φράπες, ο Χασάπης, η κυρία με τη Φεράρι, το ένα το άλλο, κανένας μέχρι στιγμής δεν διώκεται ποινικά για τίποτα. Προσέξτε. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που λέμε όλοι τι φοβενικά για τίποτα. Προσέξτε. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που λέμε όλοι τι φοβερή και γαμά.

0: δεν θυμάμαι πώς τον λένε τον άλλον Ευρωπαίο εισαγγελέα, σε συνεργασία με την κυρία Κοβέ στη Βουλή. Έλεγε ότι αυτοί που αναφέρονται στη δικογραφία, οι βουλευτές κλπ., προκάλεσαν ζημιά στο ελληνικό δημόσιο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Τι συνέβη, αφού διαβιβάστηκε η δικογραφία κλπ., έγιναν οι άρσεις ασυλίας πριν το Πάσχα. Επιστρέφοντας από το Πάσχα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ ζήτησε μια έκθεση από την κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Η κυρία Τιχεροπούλου είναι υπάλληλος, πρώην υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε τσακωθεί με τους φραπέδες και με αυτά, με το σύστημα του κυρίου Μελά. Είχε πάει και στη Βουλή να καταθέσει κλπ. Η έντιμη Τιχεροπούλου, δεν λέγανε, που τη φάγαν τα κυκλώματα. Η έντιμη Τιχεροπούλου, λοιπόν, καλείται να καταθέσει μία έκθεση ως ειδική σύμβουλος της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και να πει ποια είναι η πραγματική ζημιά που έγινε στο δημόσιο από όλα αυτά τα αναφερόμενα πρόσωπα. Λοιπόν, πάρτε χαρτί και μολύβι, γιατί εδώ έχει αρχίσει να γίνεται ένα πανηγύρι, το οποίο όμοιό του δεν υπήρξε ούτε την περίοδο της Νοβάρτης. Τότε με τα παρασυστήματα της Τουλουπάκη και των υφισταμένων της Τουλουπάκη, του Μίμη του Παπαγγελόπουλου και διαφόρων άλλων, του Τζανακόπουλου που έκανε βόλτες στον Άριο Πάγο κλπ. Πάρτε χαρτί και μολύβι τι λέει η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου σύμφωνα με νομικές πηγές. 8 πολιτικά πρόσωπα έχουν κάνει 0 ζημιά στο δημόσιο, λέει η Τιχεροπούλου. Δεν το λέω εγώ. Και η Νέα Δημοκρατία δεν τη λέει στην Τιχεροπούλου. Ποιοι είναι αυτοί, οι 8? Οι 8 είναι ο Κώστας Καραμανλής, ο Νότης Μηταράκης, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Μάξιμος Ενετάκης, ο Χρήστος Μπουκόρος, ο Θεόφιλος Λεονταρίδης, ο Σπύλιος Λιβανός και η Φωτεινή Αραμπατζή. Για το Λιβανό και την Αραμπατζή εντωμεταξύ έγινε συζήτηση για προανακριτική και τα κόμματα πρότειναν να συσταθεί προανακριτική για κακούργημα. Δηλαδή τώρα μιλάμε για παλαβομάρες. Για τους άλλους της χωρίας των βουλευτών, για την Παπακώστα που την πήγανε για κακούργημα 142 χιλιάρικα, από την έρευνα λέει ότι είναι 7 τα χιλιάρικα της ζημιάς και τα οποία μάλιστα δεν καταβλήθηκαν. Άρα άμα δεν καταβάλλονται τα λεφτά δεν υπάρχει αδίκημα. Του Σκρέκατο, χερά τα φορετά, η ζημιά είναι 700 ευρώ και οι 141.000 που αποδίδονταν στο Τζιάρα έγιναν 3 χιλιάρικα. Δηλαδή, από τα 1,2 τα οποία οι Κοβέση, οι Παπανδρέου και διάφοροι άλλοι καταλόγιζαν σε βουλευτές ότι ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο με τις πράξεις και τις παρενέσεις τους, μην πω τι έμεινε. Από τα 3 το μακρύτερο έμεινε. Στην πραγματικότητα, για να είμαστε συνεννοημένοι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τίθεται ένα ερώτημα και με αυτό κλείνω αυτό τον πρώτο κύκλο. Έγιναν κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Έγινε συζήτηση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής και αυτή την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου τη μάθαμε από τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο. Όταν πήγε μαζί με τους εντολείς του, τον Μηταρά και τον Τζιάρα, και ήταν και η Παπακώστα, στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς πριν από μια εβδομάδα. Πρόκειται για σκάνδαλο πρώτου μεγέθους. Πρόκειται για κανονικό σκάνδαλο πρώτου μεγέθους. Πρόκειται για επηρεασμό της κοινή γνώμης με νομικό μανδύα. Η κυρία Κοβέση και οι Έλληνες Ευρωπαίοι Εισαγγελείς έχουν υποπέσει σε πολύ σοβαρό λάθος και δεν μπορεί τώρα η κυρία Κοβέση να βγαίνει και από πάνω και να στέλνει και επιστολές στην Κομισιόν ότι επιχειρείται επηρεασμός από την ελληνική πολιτεία επειδή επιταχύνει τις διαδικασίες για τα πολιτικά πρόσωπα για την νομική κρίση. Ότι επιχειρείται επηρεασμός του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τίθεται πολύ σοβαρά ερωτήματα πλέον για το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και για το ποια είναι η πραγματική αποστολή εδώ πέρα. Λοιπόν, εγώ θέτω ερωτήματα. Διότι αυτή η ιστορία, όπως και η υπόθεση της Νοβάρτης, όπως και άλλες υποθέσεις, δημιούργησαν ένα πολιτικό κλίμα το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο καραμπινάτο, έχει πολύ σοβαρές προεκτάσεις νεοδημοκρατικές, σαφέστατα, αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο να λες ότι ζημίωσε το δημόσιο ένας που έστειλε ένα email. Δηλαδή η τρέλα έχει όρια. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψω σε πολύ λίγο και τα ξαναλέμε.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας,

0: Η τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
9: Του Γιώργου Ευγενίδη, του Τάσου Τασκαλιδερανιάν, του Χρήστου Πριτσαπίδουλα. Και ενθυλάκωναν παρανόμως επιδοτήσεις για γη που δεν κατήχαν, για βοσκοτόπια που δεν κατήχαν. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Όλα τα άλλα είναι να χαμένα λέγαμε.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.
11: Άνεση και λειτουργικότητα.
12: Αισθητική και ποιότητα.
11: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
12: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
11: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
12: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
11: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
12: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
12: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
11: Μελισσότοπος Καστοριάς.
12: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
11: Ζήστε το σπίτι σας.
13: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
14: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
15: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
16: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
15: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
16: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
15: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
16: Δεν σε καταλαβαίνω.
15: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
17: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
18: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
19: Ακόμη το πράσινο φως από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ιρανικά μέσα διαψεύδουν τη σύναψη της συμφωνίας. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. 2 ελαφρά τραυματίες. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου. 36 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, 10 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με λίγες νοφέσεις και τοπικές βροχές, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
20: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: επιστρέφω. Αλφα Radio 989, Γιώργος Ευγενίδης στην παρέα σας. Εσείς στη δική μας στο 212-212-4800, στο onair@alfaradio989.gr και στο 6947-989-989. Μου στέλνει καλός φίλος συνάδελφος ότι υπάρχει Χρήστος Πριτσαπίδουλας που έλεγα νωρίτερα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο οποίος είναι και συνάδελφος. Είναι, αλλά κυκλοφορεί με άλλο όνομα, με καλλιτεχνικό ψευδώνυμο προφανώς, ο οποίος λέει έχει διατελέσει και στα όργανα των δημοσιογράφων. Ερετός. Εγώ βρήκα στο Facebook ένα Χρήστο Πριτσαπίδουλα. Μια ηλικία είναι ο κύριος Πριτσαπίδουλας που βρήκα εδώ πέρα. Τον ίδιο, ο ίδιος πρέπει να είναι. Ναι, ρε, εντάξει, okay, αυτό λέμε. Ο ίδιος είναι, τον βρήκα. Δημήτρη, τον βρήκα. Τον βρήκα στο Facebook τον κύριο Πριτσαπίδουλα. Καλημέρα, αν ακούει ο Πριτσαπίδουλας. Δεν το έλεγα υποτιμητικά. Ένα όνομα είπα. Μπορεί να έλεγα και Παπαδόπουλος. Λοιπόν, πάμε. Πασόκ και δημοσκοπήσεις. Το Πασόκ έπαθε ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κάποτε τα έβαζε με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Τώρα τα έβαλε το Πασόκ. Εκτός από κάτι ωραία φαντασιακά σενάρια που είπε στον Αθήνα 984 ο φίλος Τάκης Δουδονής, Παναγιώτης Δουδονής, ο βουλευτής του Πασόκ, που είπε ότι υπάρχει, λέει, υπόγεια συμφωνία. Τσίπρα με Νέα Δημοκρατία, έλα Παναγία μου και Χριστέ μου, δεν κάναν υπόγεια συμφωνία άλλες και άλλες φορές, τώρα κάναν υπόγεια συμφωνία για να πλήξουν το Πασόκ. Φοβερή υπόγεια συμφωνία. Αυτό είναι άμα παθαίνεις ιδρυματισμό, βλέπεις φαντάσματα. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασόκ βάλαν στο σημάδι την εταιρεία Real Pulse, η οποία δημοσίευσε μια έρευνα στο Πρόταγκον. Ποια είναι η πηγή του κακού? Ότι δείχνει δεύτερο στην εκτίμηση ψήφου τον κύριο Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς, τρίτη στην εκτίμηση ψήφου την κυρία Καριστιανού, τέταρτο με μονοψήφιο το Πασόκ. Λοιπόν, για να απαντήσει στις βολές του Πασόκ, όχι στις αιχμές, στις βολές του Πασόκ, ζήτησα να είναι μαζί μας ο Πέτρος Αλληλόμης, τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας δημοσκοπήσεων Real Pulse, που έκανε αυτή την έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Πρόταγκον. Μηνιαία κάνει έρευνα η Real Pulse για το Πρόταγκον, σχεδόν μηνιαία μάλλον, με μια μεγάλη συχνότητα. Καλημέρα κύριε Αλληλόμη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα κύριε Βιανίδη και ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε.
0: Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για να ξέρουν και οι πολίτες τι λέμε, ποιοι είμαστε κλπ. Το Πασόκ σας κατηγορεί ότι είχατε σχέσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο της διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα και την περίοδο της ηγεσίας του κυρίου Τσίπρα. Στην πραγματικότητα η εταιρεία σας είναι μια εταιρεία η οποία γεννήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να το απαντήσετε αυτό το πράγμα?
1: Βεβαίως. Δεν επανέλαβε ποτέ ότι είχα αυτές τις σχέσεις. Δεν επηρεάζει όμως την ποιότητα της δουλειάς ή οποιαδήποτε διαδρομή του καθενός. Σε πάρα πολλές δημοσιογραφικές εταιρείες υπάρχουν στελέχοι και ιδιοκτήτες που είχαν σχέσεις πριν ασχοληθούν με το θέμα των ερευνών με κόμματα.
0: Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, να πω εγώ ένα παράδειγμα, ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Για πολλά χρόνια και στο Κομμουνιστικό Κόμμα, μετά ήταν επικεφαλής του γραφείου τύπου του Πασόκ για ένα διάστημα και πάρα πολλά χρόνια ηθήνων νους της εταιρείας GPO. Το λέω, αναφέρω ένα παράδειγμα τον Τάκη Θεοδωρικάκου, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τώρα.
1: Ναι, πολύ χαρακτηριστικό.
0: Δεν είμαι πρόχειρος. Ωραία. Άρα λοιπόν τώρα εσείς κάνατε μια έρευνα που βρίσκεται το Πασόκ τέταρτο, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεύτερο στην εκτίμηση ψήφου. Θέλετε να μας αναλύσετε τα βασικά στοιχεία αυτής της έρευνας για όσους ενδεχομένως δεν την έχουν παρακολουθήσει?
1: Βεβαίως. Πρώτα να κάνω μια διευκρίνηση. Ναι. Επειδή αναφέρθηκαν σε μια ανακοίνωση του ΣΕΔΕΑ ότι δεν πρέπει να ενεργούνται έρευνες για κόμματα που δεν έχουν ιδρυθεί, η ανακοίνωση αναφέρει ότι δεν πρέπει να ανακοινώνονται μετρήσεις για κόμματα που δεν έχουν ιδρυθεί. Η συγκεκριμένη έρευνα ανακοινώθηκε μετά την ίδρυση των δύο κομμάτων. Mm-hmm. Επίσης, είναι κοινομιστικό ότι όλες οι εταιρείες διερευνούσαν έρευνες και κατά την προηγούμενη περίοδο. Τώρα, η συγκεκριμένη έρευνα, το βασικό της συμπέρασμα είναι ότι με την εμφάνιση του κ. Τσίπρα υπάρχει μια συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και την ανεβάζει την απλή πρόταση στο 27,5 mm-hmm. και συσπηρώνεται και ο χώρος του παλιού ΣΥΡΙΖΑ όπου ηγούταν ο κ. Τσίπρας. Γι' αυτό βλέπουμε στην απλή πρόταση 14,1. Ο κ. Τσίπρας είναι πολύ λογικό να μπορεί να φτάσει εύκολα ένα ταβάνι του 17% που είχε όταν αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν υπάρχει κάποιος ανταγωνιστής στον ιδεολογικό χώρο αυτό. Mm. Αμέσως μετά έρθει η κυρία Καριστιανού στο 11,4 και μετά το Πασόκ Κινάν, το οποίο χάνει μια μισή μονάδα την προηγούμενη μας έρευνα και είναι στο 8,6. Mm. Στο Πασόκ μπερδεύουν το γεγονός ότι όταν μοιράζουμε τις αναποφάσεις τους και δεν υπάρχουν άλλα κόμματα και πριν εμφανιστούν τα δύο καινούρια, είχαμε ένα υψηλό ποσοστό αναποφάσεις, γύρω στο 16%. Τώρα οι αναποφάσεις πέφτουν στο 9%. Οπότε η κατανομή των αποφάσεων δεν μπορεί να ευνοήσει τη Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ, γιατί πλέον οι πολίτες έχουν να επιλέξουν κόμματα και οι αναποφάσεις είναι πολύ πιο λίγοι. Mm-hmm. Γι' αυτό και αυτό το φαινόμενο ότι στην πρόβλεψη ουσιαστικά καταλήγουμε ένα μονοψήφιο 9,6.
0: Ναι, είναι πολύ λογικό ότι όσο πηγαίνουμε σε πιο πολλωμένο σκηνικό, ας πούμε, θα συσπυρώνεται ο κόσμος, θα μειώνεται η δεξαμενή των αναποφάσεων. Να ρωτήσω, πάντως, είστε η μόνη εταιρεία, οφείλω να πω, που δείχνετε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού τόσο ψηλά από όσες έχω παρακολουθήσει ακόμα και στη δυνητική ψήφο πριν την ίδρυση του κόμματός της. Από πού αντλεί τη δύναμή της?
1: Κοιτάξτε, η κυρία Καναστατού στη δυνητική ψήφο, ειδικά όταν εμφανίστηκε, μάλλον εξέφρασε την πρόθεσή της να μπει στο πολιτικό στίβο,
0: ναι,
1: είχε μετρηθεί και κοντά στο 20.
0: Και στο 30 μπορώ να σας πω ότι είχε,
1: ναι,
0: μετρηθεί.
1: Με διάφορες δηλώσεις έχει προσγειωθεί κάτω από, μάλλον με ένα χαμηλό μονοψήφιο. Αυτό εμφανιζόταν και στις προθέσεις και στην δυτική ψήφο που έχουμε δημοσίευσει κατά καιρούς τα δύο κόμματα, που υπάρχουν νομίζω 3 ή 4 συνεχόμενες τέτοιες δημοσίευσεις. Mm-hmm. Και δεν είναι καθόλου παράλογο, είναι λίγο παραπάνω από το πολύ σίγουρο θα το ψηφίσω. Mm-hmm. Το ποσοστό της.
0: Μάλιστα. Από πού αντλεί η κυρία Καριστιανού?
1: Η κυρία Καριστιανού αντλεί κυρίως από την πλαίσια ελευθερίας, η οποία πέφτει πάρα πολύ χαμηλά, mm-hmm, δηλαδή είναι στο 3,7. Ένα μεγάλο κομμάτι της το παίρνει από τους αναποφάσεις και κάποιους από ανθρώπους που δεν είναι τόσο κοντά στην πολιτική και δήλωναν τις προηγούμενες εκλογές ότι δεν είχαν ψηφίσει τις ευρωεκλογές, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Επίσης, ένα μικρό κομμάτι από την Ελληνική Λύση. Ναι. Και γενικότερα έχει καθίσει σε κάποια ποσοστά τα οποία είναι χαμηλά μονοψήφια. Δεν είναι κάτι σταθερό, δηλαδή μπορεί πολύ εύκολα αυτό να μεταβληθεί. Και η απόσταση με το ΠΑΣΟΚ είναι στα όρια του στατιστικού λάθους, γιατί οι έρευνες δεν είναι κάποια απόλυτα νούμερα καρφωμένα.
0: Προφανώς, είναι μια φωτογραφία της στιγμής.
1: Ναι, ναι. Και υπάρχει επίσης και το λεγόμενο διάστημα εμπιστοσύνης, που σημαίνει ότι αν διενεργητικήσουμε 100 έρευνες την ίδια μέρα, οι 95 θα πέσουν τα νούμερά τους με μια απόσταση όσο συνήθως, αν είναι 1000 τα άτομα που ρωτάνε, στο 3%. Εμείς έχουμε ρωτήσει λίγο παραπάνω, στο 2,7. Mm-hmm. Οπότε το 8,6, το 11,4 της κυρίας Καριστιανού μπορεί εύκολα να τραπούνε. Παρ' όλα αυτά, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι έχει διακριθεί απόσταση από το ΠΑΣΟΚ. Ακόμα και αν αυτή μειωθεί, το πιο πιθανό είναι να μείνει δεύτερο.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Να ρωτήσω τώρα. Έτσι όπως τα βλέπουμε λίγο πιο μακροσκοπικά, να πω. Εσείς μπορείτε να εικάσετε πώς θα εκβάνει η μάχη της δεύτερης θέσης, αν αυτό το προβάδισμα του κυρίου Τσίπρα έναντι του ΠΑΣΟΚ και της κυρίας Καριστιανού θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος, με δεδομένο ότι υπάρχει ένα σταθερό κοινό αναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού?
1: Το σταθερό κοινό αναφοράς μας δίνει μέσες άκρες το ποσοστό που μπορεί εύκολα να φτάσει και μετά αρχίζουν δυσκολίες να το ξεπεράσει. Δεν σημαίνει ότι αν γίνουν λάθη από την πλευρά του κύριου Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ μπει σε μία σειρά και μπορέσει και επικοινωνήσει σωστά το πρόγραμμά του και τις θέσεις του στον κόσμο, ότι δεν μπορεί να πλησιάσει το κόμμα του κύριου Τσίπρα να το ξεπεράσει. Και σε αυτή την περίοδο, επειδή γενικότερα υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη επικοινωνιακή έκθεση στο εγχείρημα του κύριου Τσίπρα, mm-hmm, είναι λογικό να έχει κάποια καλύτερα νούμερα. Βέβαια, ποτέ δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για το πότε θα μετρήσουμε. Δηλαδή, γιατί κάθε φορά μπορεί να συμβαίνει κάποιο γεγονός και να φέρνει κάποιο κόμμα αρκετά ψηλά στην επικαιρότητα. Mm-hmm. Και στο τέλος της ημέρας, ο προεκλογικός αγώνας είναι μια μάχη το ποιος θα θέσει την ατζέντα και ποιος θα είναι στην επικαιρότητα για να πάρει τους ψήφους. Οπότε, οι μετρήσεις γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Συγγνώμη. Και παίρνουν μια συγκεκριμένη χρονοσειρά για να έχουμε μια τάση. Δηλαδή δεν επιλέγει τον χρόνο, γιατί ακούστηκε το ΠΑΣΟΚ το επιχείρημα.
0: Άρα πρέπει να δείτε κι εσείς τώρα τις επόμενες μετρήσεις, αν αυτή η χρονοσειρά από εδώ και πέρα θα επιβεβαιώνει, ας πούμε, τα ευρήματα της αρχικής μέτρησης.
1: Αν
0: δεχτούμε ότι αυτή η μέτρηση είναι μια τομή στον χρόνο.
1: Έχουμε ήδη γύρω στις 4 με 5 μετρήσεις που μετράμε, αλλά ακόμα δεν τα ανακοινώνουμε, ακολουθώντας τις επιταγές του ΦΕΔΕΑ. Αυτή η τάση, ειδικά το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, είναι δεύτερο, είναι σχετικά σταθερή.
0: Α, το βλέπετε από νωρίς. Το βλέπετε, ναι, εδώ και καιρό εσείς.
1: Αλλά τώρα θα έχουμε μεγαλύτερη έκθεση στην επικαιρότητα και ίσως σε λάθη του κυρίου Τσίπρα και της ομάδας του. Οπότε εκεί δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Δηλαδή λειτουργούσε λίγο σαν φιλική εταιρεία. Υπήρχε ένα χάι, το οποίο σας ευνοεί τέτοιες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Τις παρακολουθούμε τις έρευνες σας. Ούτως ή άλλως έχουν πάντα ενδιαφέρον. Και τα παιδιά στο Πρόταγκον, οι καλοί συνάδελφοι, εμένα είναι και φίλοι μου ούτως ή άλλως, είναι ένα μέσο το οποίο το διαβάζω σταθερά. Και σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Λιλόμη, για την συζήτηση. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε και μετά την επόμενη έρευνα. Θα βγάλετε άλλη πριν το, όσο είμαστε το καλοκαίρι, τώρα από Σεπτέμβρη πάλι πάμε.
1: Όχι, θα βγάλουμε και μέσα στον Ιούνιο. Είναι πάρα πολύ πυκνός ο πολιτικός χρόνος. Και όλες οι εταιρείες διενεργούν.
0: Ναι, όχι, θα υπάρχει Big Bang τώρα.
1: Ναι, υπάρχει... Δεν μπορείς να αφήσεις ένα γεγονός το οποίο μεταβάλλεται τόσο γρήγορα και να μην δειγματοληπτείς στιγμές.
0: Ναι, να το πω κιόλας, να διαφημίσω τον Κώστα τον Παναγόπουλο της ΑΛΚΟ, ο οποίος θα βγάλει σήμερα στη μία η ώρα, ξέρω, στο FlashGR, γιατί ήθελα να έχω και τον Κώστα σήμερα να κάνουμε μια δημοσκοπική κουβέντα, αλλά μου είπε ότι θα πρέπει να βγει πρώτα η έρευνα, να δημοσιευθεί, να συζητηθεί και από την Τρίτη θα τα δούμε. Κυρία Αλληλόμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω την επόμενη έρευνα την οποία θα δημοσιεύσει η Real Pulse. Και η πρόσκληση είναι ανοιχτή να τα ξαναπούμε στο τέλος Ιουνίου. Να είστε καλά. Καλό τριήμερο, εύχομαι. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Αλληλόμης, ο τεχνικός σύμβουλος της Real Pulse. Πριν πάω σε διάλειμμα, να πω ότι όπως όλα γύρω μας, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβαίνουν. Το θέμα είναι να πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή. Στο cosmodeinsurance.gr λοιπόν, συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπαίνεις τώρα και αποκτάς αυτή που σου χρειάζεται. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο της Ελλάς, του Τσίπρα της Ελλάς, όχι της Ελλάς αστυνομίας, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι αρχή του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αν φεύγετε, είστε τυχεροί. Λένε ότι θα φύγει κόσμος, αλλά δεν θα φύγει τόσος κόσμος αυτό το τριήμερο. Δεν ξέρω αν και ο καιρός δεν είναι πολύ ευνοϊκός. Ζέστη θα έχει πάντως, δεν είναι ότι θα είναι δραματικά τα πράγματα. Εμείς εδώ συζητάμε άλλα τώρα. Τι να, το βασικό θέμα στο πολιτικό σκηνικό είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο προκαλεί διάφορες αναταράξεις. Το κόμμα της κυρίας Χριστιανού δεν έχει τόσο hype, για να είμαι ειλικρινής. Έχει κάτσει λίγο. Συζητήθηκε χθες αυτή η αποστροφή του εκπροσώπου της, του κυρίου Αυγερινού, ότι μετά τις εκλογές και ανάλογα με την κατεύθυνση που θα μας δώσει ο λαός, θα συζητήσουμε για συνεργασίες. Το λέω γιατί μέχρι τώρα η κυρία Χριστιανού ήταν πάρα πολύ αρνητική σε οποιαδήποτε συνεργασία απριόρι με υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς. Είδα τον κύριο Αυγερινό όμως να μην είναι. Δεν τον έλεγες και τόσο κάθετο εχθές στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών. Τώρα έχει βγάλει μία ανάρτηση μακρινάρι ο κύριος Αυγερινός. Δεν έχω παρακολουθήσει ακριβώς τι έχει γράψει, αλλά θα το διαβάσουμε. Καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπως προανήγγειλα, την αναπληρώτρη εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Πήγα να πω συσπήρωση, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ελλάς, εν πάση περιπτώσει, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Καλημέρα, κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ πολύ για την
9: επικοινωνία. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εσείς τώρα σχέση με τις συσπηρώσεις δεν έχετε από τους στο Πασόκ, ήσασταν τώρα. Αυτά είναι πολύ αριστερά για εσάς.
9: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η συμπαράταξη, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, απευθύνεται σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες, καλεί όλους τους ανήσυχους πολίτες αυτή τη στιγμή που πραγματικά βιώνουν μια κατάσταση ασφυξίας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να συμπορευτούν μαζί μας έτσι ώστε να ανατρέψουμε αυτή τη διακυβέρνηση.
0: Να σας ρωτήσω κάτι επί προσωπικού, επειδή και εσείς είστε στον κύριο Τσίπρα εκμεταγραφής. Τσίπρα, είχατε ψηφίσει ποτέ στο παρελθόν?
9: Όχι, όχι, δεν είχα ψηφίσει ποτέ ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα. Έχω υπάρξει κριτική σε ορισμένες πτυχές της διακυβέρνησής του, αλλά απ' την άλλη έχω επίσης αναγνωρίσει θετικά τη διακυβέρνηση.
0: Δηλαδή, αν ψάξουν και τις δικές σας αναρτήσεις, όπως τώρα ψάχνουν τους συναδέλφους σας του κυρίου Νηφούδη, θα βρουν πράγματα?
9: Δεν θα βρουν και θα σας πω για ποιο λόγο. Γιατί πάντοτε.
0: Τον Νηφούδη έχουν βρει πάντως τον πατέρα του και τη μάνα του ανθρώπου.
9: Αυτό που μπορώ να πω, κύριε Βγενίδη, σε ό,τι με αφορά, είναι ότι προσωπικά πάντοτε θεωρούσα ότι ο αντίπαλος της προοδευτικής παράταξης είναι η συντηρητική παράταξη, η Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς, οι δικές μου προσωπικές αναρτήσεις πάντοτε είχαν ως στόχο να σταθώ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κυρία Παπαδοπούλου. Εδώ. Είναι πολύ σαφής η δική σας η τοποθέτηση ότι εσείς κάνετε μια νέα προσπάθεια, ένα νέο κόμμα, βγαίνουν μπροστά νέα πρόσωπα. Νομίζω ότι η επιλογή της σύνθεσης του επικοινωνιακού επιτελείου δεν είναι διόλου τυχαία από μέρος του κυρίου Τσίπρα για να το συμβολήσει αυτό το πράγμα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς θα τοποθετηθείτε έναντι πρώην συντρόφων του κυρίου Τσίπρα, στον ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτών, στελεχών που θα θελήσουν να συμπαραταχθούν με το δικό σας το κόμμα. Αυτοί πρέπει να παραιτηθούν των οφικίων που έχουν και να έρθουν ως απλά μέλη, ως απλοί στρατιώτες, ή υπάρχει και κάποιο περιθώριο ευρύτερης συνεργασίας?
9: Νομίζω ότι η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το επίπεδο έχει υπάρξει απολύτως καθαρή και συγκεκριμένη, ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι μια συμπαράταξη που απευθύνεται σε πολίτες και δεν πρόκειται να γεννηθεί μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο. Γι' αυτό άλλωστε και ο πρώην Πρωθυπουργός παρέδωσε τη βουλευτική του έδρα έτσι ώστε να ξεκινήσει αυτή την πορεία προς την ελληνική κοινωνία. Δεν ξεκινά λοιπόν από τη Βουλή, δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, διότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις, θα λέγαμε. Συνεπώς, δεν υποδεικνύουμε σε κανέναν να κάνει το οτιδήποτε. Σεβόμαστε απολύτως τις διαδικασίες των άλλων κομμάτων. Εμείς αυτό που λέμε και επαναλαμβάνουμε είναι ότι απευθυνόμαστε σε στρατιώτες της συμπαράταξης. Έτσι ώστε όλοι μαζί να ξεκινήσουμε από την ίδια αφετηρία.
0: Άρα εσείς στην πραγματικότητα απευθύνεστε στους πολίτες.
9: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό έχει γίνει πλέον απολύτως αντιληπτό.
0: Να σας πω, αυτό είναι καλό και άγιο και λογικό, πρέπει να πω. Όμως, όταν έρχεται η ώρα να φτιάξεις ψηφοδέλτια και να κατέβεις σε εκλογές, είναι προφανές ότι χρειάζεσαι κατατόπους και στελέχη και ανθρώπους με αναγνωρισιμότητα, με σχέση με την κοινωνία, οι οποίοι μπορεί να έχουν και μια πολιτική δραστηριοποίηση. Και εσείς οι ίδια, και ο κύριος Νηφούδης και η κυρία Κουφονικολάκου, δεν είστε στελέχη χωρίς πολιτική τριβή, άρα δεν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και άνθρωποι που προέρχονται από το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Μα αλίμονο και ακριβώς το αλίμονο το λέω ότι ακριβώς αναφερόμαστε σε ανθρώπους και πολιτικοποιημένους που έχουν μια σαφή ιδεολογική κατεύθυνση. Είμαστε αριστερά, απευθυνόμαστε στους προοδευτικούς δημοκρατικούς πολίτες αυτού του τόπου. Πολλό δε μάλλον αναφερόμαστε και ζητούμε τη στήριξη ανθρώπων που στις κοινωνίες τους, στο χώρο εργασία τους, στις συλλογικότητες στις οποίες συμμετέχουν, στα επαγγέλματά τους, έχουν μια σαφή τοποθέτηση και έχουν ενασχόληση. Αλλά οπωσδήποτε και σε οποιοδήποτε πολίτη θέλει να στηρίξει αυτό το εγχείρημα. Η διαχωριστική, αν μπορώ να το θέσω έτσι, γραμμή, αφορά το κοινοβούλιο υπό την έννοια ότι θέλουμε όλοι να ξεκινήσουμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, από την ίδια αφετηρία, χωρίς να υπάρχουν εντός εισαγωγικών καρέκλες και βουλευτικές έδρες. Εγώ νομίζω ότι αυτό, κύριε Βιεννίδη, είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό και ριζοσπαστικό για την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Δεν έχουμε ξαναδεί αυτή την ανανέωση του στελεχιακού πολιτικού δυναμικού ενός νέου φορέα. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς έρχεται να κινητοποιήσει και να ενεργοποιήσει ακόμα μεγαλύτερες δυνάμεις από την κοινωνία.
0: Mm-hmm. Αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον που λέτε, αλλά θα επιμείνω λίγο σε κάτι συγκεκριμένο. Ας υποθέσουμε ότι ο νυν βουλευτής Γιώργος Ευγενίδης, ναι, αυτή την ώρα έρχεται και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, δεν ξέρω εγώ ποιου σχηματισμού, έρχεται και λέει ότι κοιτάξτε, εγώ παρετούμε από τη βουλευτική μου έδρα, διότι θέλω να συστρατευτώ με τον κύριο Τσίπρα, με την Ελλάς, επί ίσης όρης με τα άλλα στελέχη που έχει τώρα, με την κυρία Παπαδοπούλου, την κυρία Κουφονικολάκου, τον κύριο Τάδε Δίνα κλπ. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το συζητήσετε εσείς?
9: Δεν τίθετε ζητήματα αποκλεισμών, κύριε Βιεννίδη. Mm. Δεν είναι ο στόχος να αποκλειστούν άνθρωποι. Εμείς απλώς κομίζουμε μια νέα κουλτούρα στην πολιτική.
0: Δεν πάτε για συγκολήσεις δηλαδή? Λέτε ότι δεν παίρνω εγώ ένα κόμμα ή έναν βουλευτή να τον φέρω μέσα ως συνεργαζόμενο για να πάρω τις ψήφους του. Αν ο άνθρωπος αυτός όμως, ξέρω εγώ, παραιτηθεί ή πάρει το ρίσκο της εκ του μηδενός συμπαράταξης, έχει καλώς. Το καταλαβαίνω σωστά?
9: Το καταλαβαίνετε σωστά. Μάλιστα. Υπό την έννοια ότι κάνουμε ένα ευρύ κάλεσμα, υπό την έννοια ότι δεν υποδεικνύουμε σε κανέναν το οτιδήποτε, και αυτό θέλω να καταστεί απολύτως καθαρό. Αυτό που αναζητούμε είναι όλοι μια μεγάλη δημοκρατική συλλογική παράταξη, στις τάξεις της οποίας θα έρθουν όλοι να ταχθούν ως στρατιώτες σε αυτή την προσπάθεια, χωρίς αποκλεισμούς. Mm-hmm. Δεν αναφερόμαστε σε αποκλεισμούς. Mm-hmm.
0: Ωραία. Τώρα,
9: είναι νομίζω πολύ καθαρό.
0: Πολύ καθαρό. Τώρα κάτι άλλο. Από το ΠΑΣΟΚ έχουν αρχίσει και ανεβάζουν τα ντεσιμπέλ έναντι ημών με ύψιλον εναντίον του κόμματός σας, αναφερόμενοι μάλιστα και σε υψηλό επίπεδο. Το λέω γιατί το είπε ο βουλευτής επικρατείας ο κύριος Δουδονής και δεν διαψεύστηκε εν συνεχεία με κάποιον τρόπο από την κομματική ηγεσία, σε κάποιο παρασκηνιακό deal, σε κάποιο νταραβέρι που έχει κάνει το κόμμα του κύριου Τσίπρα με την κυβέρνηση, διότι είναι ένα πιο βολικό για τη Νέα Δημοκρατία κόμμα και οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν δεύτερο, γιατί είναι πιο βολικό για την κυβέρνηση. Θέλετε να απαντήσετε σε όλα αυτά?
9: Κύριε Γενίδη, θα έλεγα με κάθε σεβασμό και στους πρώην συντρόφους μου αλλά και στον κύριο Δοδονή ότι δεν αμφισβητώ καθόλου την μεγάλη του φαντασία. Αυτό ωστόσο που μας προκαλεί τεράστια, τουλάχιστον έκπληξη και σε μένα προσωπικά, είναι αυτού του είδους οι επιθέσεις και με τόσο υψηλούς τόνους και ένταση, που εγώ θα προέτρεπα τους παλαιούς μου συντρόφους να διοχετεύσουν αυτή την ενέργειά τους στο πώς θα αντιμετωπίσουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό αναμένει ο κάθε πολίτης από αυτή τη στιγμή από την αξιωματική αντιπολίτευση, και ειλικρινά μου προκαλεί μεγάλη έκπληκτη στάση και η αλλεπάλληλη ανακοινώσεις που εκδίδει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, σε ό,τι αφορά την νέα αυτή προσπάθεια ενός αριστερού φορέα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, που θέτει ως στόχο ακριβώς να προτείνει ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης για τον τόπο. Εμείς λοιπόν εστιάζουμε την προσοχή μας και θα καταβάλουμε όλη μας την ενέργεια και όλη μας την προσπάθεια στο πώς θα εκφράσουμε το 70% των πολιτών οι οποίοι επιθυμούν πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Αλλά το δικό μας Ο δικός μας στόχος και το δικό μας μήνυμα είναι ότι δεν αρκεί μόνο η πολιτική αλλαγή, αλλά η αλλαγή πολιτικής. Σε αυτή λοιπόν θα επικεντρωθούμε και το αμέσως χρονικό.
0: Αυτό ήθελα
9: διάστημα.
0: Να ρωτήσω. Πολιτικές προτάσεις πότε θα παρουσιάσετε?
9: Ακριβώς. Χθες μόλις καταθέσαμε την ιδρυτική μας διακήρυξη στον Άριο Πάγο. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν οι πρώτες προγραμματικές μας θέσεις που θα είναι απολύτως εξειδικευμένες τόσο σε ένα οικονομικό σκέλος, όσο όμως και σε θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου, που αφορούν τους θεσμούς, που αφορούν τη δικαιοσύνη. Και ξέρετε, είναι.
0: Αυτά θα τα παρουσιάζετε κομμάτι-κομμάτι. Δηλαδή, θα λέτε, θα κάνουμε μια παρουσίαση προτάσεων για την οικονομία, μια παρουσίαση για τους θεσμούς, μια παρουσίαση, ξέρω εγώ, για την παιδεία.
9: Θα υπάρξει συγκεκριμένη στρατηγική, κύριε Ευγενίδη, το επόμενο χρονικό διάστημα και θα τη δείτε όλοι.
0: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαστούν οι προτάσεις μας.
0: Λοιπόν, τα περιμένουμε όλα αυτά, κυρία Παπαδοπούλου. Εύχομαι καλή αρχή και καλή προσωπική αρχή και σε εσάς. Θα τα πούμε αρκετές φορές το επόμενο διάστημα. Break a leg που λένε οι Αγγλοσάξονες, λένε στο χωριό μου. Να είστε καλά, κυρία Παπαδοπούλου.
9: Καλό
0: τριήμερο.
9: Πολύ.
0: Η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Πριν το δελτίο των ειδήσεων, να σας πω ότι αν πήρατε καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχετε το παλιό σας να είναι σαν καινούριο, σίγουρα πάντως το έχετε επιλέξει ανάμεσα σε πολλά και το ίδιο πρέπει να κάνετε και με την ασφαλειά του. Θα μπείτε τώρα στο cosmoteinsurance.gr, θα συγκρίνετε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και θα αποκτήσετε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Τώρα, έχει κίνηση στους δρόμους, έχει στην Κηφισία, έχει μια κινησούλα στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας, έχει μια κινησούλα. Εκεί στην Κηφισιά έχει μαζεύει κόσμο. Έχω αυτοπτυμάτιο.
10: Θα πάρουν το πούλμαν. Να πάνε εκδρομή.
0: Πάρουμε το πούλμαν, πάμε εκδρομή. Δουλεύουμε, κυρία Λένα. Κάποιοι δουλεύουμε.
10: Λοιπόν,
0: Λένα Βασιλάκου με το δελτίο των ειδήσεων. Να είστε καλά. Καλό τριήμερο σας εύχομαι. Τα λέμε την Τρίτη στις 11. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και τα λέμε το βράδυ στο δελτίο του Σταρ. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να περάσετε όμορφα.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Με κάθε μέσο να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα οι εκδρομές του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Με πληρότητα 90% αναχώρησαν τα πρωινά πλοία από το λιμάνι του Πειραιά για τις Κυκλάδες. Αυξημένη είναι η κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Λαμία στα διόδια Φιδινών και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στα διόδια Ελευσίνας. Απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύει από τις 4 το απόγευμα σήμερα ως τις 10 το βράδυ στις εξόδους των Εθνικών Οδών. Αυτήν την ώρα κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου και στην Βασιλίσσης Αμαλίας στο Σύνταγμα, καθώς επίσης στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή από το Γιάλινο δρομέα. Βατά και απολύτως κατανοητά, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, κρίνονται τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στην πρεμιέρα των πανελλατικών εξετάσεων, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Φροντιστών Ελλάδος. Υποψήφοι των Γενικών Λυκείων κλήθηκαν να απαντήσουν σε ζητούμενα για την αύξηση της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή, την υπογεννητικότητα και τη διαγενειακή συνύπαρξη με βάση δοκίμιο του Ευάγγελου Παπανούτσου και ποίημα του Ανδρέα Μπυρίκου. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Έδωσε έμφαση στη στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους, υπενθυμίζοντας τη λειτουργία της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1550. Είναι ένα σημαντικό σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη η διαδρομή σας, τονίζει η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της. Η προσπάθεια, η γνώση και τα όνειρα δεν τελειώνουν σε ένα εξεταστικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, ανοίγουν δρόμους, διαμορφώνουν χαρακτήρες και χτίζουν προοπτικές, αναγράφεται σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Καμιά εξέταση δεν είναι σπουδαιότερη από τη ζωή σας. Τονίζει το ΚΚΕ. Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των πανελλαδικών, αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Ανώδο καταγράφουν οι ευρωπαϊκές μετοχές εν μέσω προσδοκιών ότι μπορεί να οριστικοποιηθεί η προτινόμενη συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Νέα μείωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent κάτω από τα 92 δολάρια το βαρέλι. Επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος ότι οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της εύθραυστης εκεχηρίας 60 ημερών, αλλά αναμένει την έγκριση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ούτε επιβεβαιωθεί. Η Ρουμανία, χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε σήμερα πως ρωσικό ντρόουν έπληξε 10 όροφη πολυκατοικία και τραυμάτισε 2 άτομα στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Είναι η πρώτη φορά στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο που μη επανδρομένο εναέριο όχημα πλήττει πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Ρουμανία. Το περιστατικό πιθανόν αυξήσει τις εντάσεις στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε μια περίοδο κατά την οποία οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ανησυχούν πως ο πόλεμος που τις έχει κηρύξει η Ρωσία υπάρχει κίνδυνος να βγει εκτός συνόρων. Η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Ρωσία. Θα απαντήσουμε, διεμήνησε ο πρόεδρος της Ρουμανίας και συγκαλεί το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Έχει κληθεί για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης, ενώ σηκώθηκαν 2 F-16. Το ΝΑΤΟ, σε επαφή με τις ρουμανικές αρχές, έκανε λόγο για απερισκεψία της Ρωσίας. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από ψαράδες. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καγιά Κάλλας και τον Ουκρανό ομόλογό του στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι τουρκικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα από ρωσικό ντρόουν, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να τραυματιστούν δύο μέλη του πληρώματος. Τρεις εργαζόμενοι σε κοινοφελή υπηρεσία στην ουκρανική περιφέρεια Ντονέτσκ, σε τομέα που είναι υπό τον έλεγχο της Μόσχας, σκοτώθηκαν από επιδρομή ντρόουν, σύμφωνα με τον εγκατεστημένο από το Κρεμλίνο επικεφαλής των τοπικών αρχών. Σοβαρό περιστατικό στο διαστημικό κέντρο του ακρωτηρίου Canaveral στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια δοκιμής πυράβλου της εταιρείας Blue Origin. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο πύραυλος εξεράγει ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας του Jeff Bezos ανακοίνωσε πως όλοι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
2: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 19 στους 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα από το μεσημέρι και μετά στα Επιρωτικά και την Κρήτη περιμένουμε τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας. Σαν σήμερα το 1453 εάλλω η πόλης. Και το τραγούδι που ακολουθεί δεν ενδείκνυται πρώτον για αλλογείς αφιονισμένους που περιμένουν να αναστηθεί ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Δεύτερον, για την χωρία των χαρούμενων που δεν αντέχουν να ακούνε λυπητερά τραγούδια. Και τρίτον, για ορισμένους προοδευτικούς που όταν ακούν τέτοια τραγούδια ή γίνεται λόγος για τέτοια γεγονότα, αντιδρούν και μιλάνε για εθνικιστές ή σοβινιστές. Δηλαδή, όταν λες κάτι από την ιστορία της Ρωμιοσύνης και του Ελληνισμού. Πόλη Κωνσταντινούπολη, λοιπόν, γραμμένο από τον Μπόστ, τον Μέντι Μποστατζόγλου, μουσική του Νότι Μαυρουδί, η Μαρία Φαραντούρη το ερμηνεύει.

Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Η ευθύνη βαρύνει εμάς και για τις μουσικές επιλογές και για τα λόγια. Μαζί μας, η ομάδα μας. Το τσιγάρο Φερβίν είναι το πρώτο που πρέπει να πω. Και ο Βίχας, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, ο Ρέστης Παπά στη ρύθμιση του ήχου, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη και εσείς 212-212-4800 αν θέλετε να τηλεφωνείτε. Αν θέλετε να στέλνετε mail, oneirpapakialfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε πολλά και αδιάφορα και ενδιαφέροντα, αλλά μία διευκρίνηση απόφευκτη. Νομίζω είναι προϊόν μιας λογικής σκέψης. Φυσικά και θα μιλάμε για το Τσίπρα, την Καριστιανού, το Πασόκ, όλες αυτές τις μέρες με ιδιαίτερη ένταση και με πολλές αναφορές στα πρόσωπα που καλύπτουν αυτούς τους χώρους. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, και καλό θα είναι όλοι μας ορισμένες σκέψεις ή δηλώσεις κάποιων ότι δήθεν, πώς το είπε ο Δονής, έχει κάνει deal ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη. Δεν περιποιεί τιμή ούτε για τον Δονή, τον αναφέρω, ένας έξυπνος άνθρωπος είναι. Ή αυτό που ακούγεται ότι το σύστημα επινόησε τον Τσίπρα για να χτυπήσει τον Μητσοτάκη ή το Πασόκ κτλ. Λοιπόν, ας είμαστε, νομίζω, με τόνους λίγο πιο χαμηλούς και υψηλούς όταν χρειάζεται, αλλά να είναι προϊόν αυτό που λέμε μιας λογικής σκέψης και προσέγγισης. Λοιπόν, έχουμε ένα τριήμερο μπροστά μας. Σήμερα είναι οι Πανελλήνιες, που είναι πολύ σημαντικό θέμα για τα παιδιά μας, για τα παιδιά όλων αυτών που είναι στην κρίσιμη αυτή. Η κρίσιμη είναι. Το ότι η ζωή είναι και πέρα από τις εξετάσεις, ναι, αλλά είναι ένα σημείο κομβικό. Και αν δεν πετύχουν, δεν πειράζει. Θα πάνε παραπέρα. Αρκεί να μην έχουν στο μυαλό τους ως αρνητική αφετηρία αυτή την ενδεχόμενη αποτυχία. Επίσης έχουμε τριήμερο και έχουμε και φεγγάρι. Είναι πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για αυτό το τριήμερο που έρχεται. Εν πάση περιπτώσει, να έρθουμε. Η είδηση της τελευταίας ώρας, δύο ώρου, είναι η δήλωση του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ εκθίασε το εγχείρημα Τσίπρα. Δικαίωμά του. Είπε ότι δημιουργεί τη βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική. Ποια ενωτική προοπτική? Ο Τσίπρας, και είναι πολύ θεμητό εκ μέρους του, να πάρει τις ψήφους, τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, της υπόλοιπης αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό θέλει. Δεν θέλει ούτε το Φάμελο, ούτε τον Ανδρουλάκη, ούτε κανέναν. Και το έχει πει σε όλους τους τόνους ο άνθρωπος. Και καλά κάνει. Θεμητό είναι. Απ' την άλλη, όσο εκτίθενται οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, είπα για το Δουδονή πρωτήτερα, αφήνω τους κυβερνώντες. Αυτοί προπαγανδίζουν το έργο τους και το κρίνει η ελληνική κοινωνία. Αλλά μιλάμε κυρίως για τα καινούργια κόμματα. Και υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Παράδειγμα, χθες στην εκπομπή μας φιλοξενήθηκε ο κύριος Νιφούδης, ένας από τους εκπροσώπους, αναπληρωτής είναι με 2-3 άλλους. Επικεφαλής είναι η κυρία Κουφονικολάκου. Η πρώτη, που είναι η βασική εκπρόσωπος τύπου, είχε πει στο Άξιον 24 ότι δεν είναι όμορος χώρος το Πασόκ. Εντάξει. Λοιπόν, και βγήκε χθες ο κύριος Νιφούδης σε μια πολύ νυφάλια συζήτηση που είχαμε και είπε ο άνθρωπος ότι όχι, είναι όμορος. Εκεί πέρα στην Αμαλίας νομίζω πρέπει να τα πράγματα λίγο να τα ξανασκεφτούν για να ξέρουν τι λένε οι εκπρόσωποι τους. Η κυρία Παπαδοπούλου, η οποία βγήκε τώρα στο Γιώργο τον Ευγενίδη, η οποία μιλάει εξίσου συγκροτημένα με την κυρία Κουφονικολάκου, τον κύριο Νιφούδη, είναι νέοι άνθρωποι, διαβασμένοι, συγκροτημένοι είναι. Να θυμίσω για πολλωστή φορά ότι η κυρία αυτή ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ στον τομέα δικαιωμάτων, πήγε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, μίλησε ως ΠΑΣΟΚ και επειδή δεν εξελέγει, την άλλη μέρα έφυγε κεραυνώντας το πρώην κόμμα της. Συγγνώμη δηλαδή. Την είχαμε καλέσει μια μέρα να βγει και στη δική μας εκπομπή, αλλά είχε δικαστήριο, γιατί είναι και πολύ καλή δικηγόρος από ό,τι μαθαίνω. Και κάτι ακόμη. Η κυρία Καριστιανού σε όλους τους τόνους έλεγε ότι όλα τα κόμματα, τα υφιστάμενα της αντιπολίτευσης και η κυβέρνηση δεν έχουν καμία σχέση με το δικό της. Δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Το έλεγε σε όλους τους τόνους. Αν προκληθώ θα βάλω και τις δηλώσεις της να τα ακούσετε, αλλά για να μην χάνουμε χρόνο. Βγήκε λοιπόν
Μερικές μέρες αργότερα η κυρία Γρατσία, όταν ρωτήθηκε επ' αυτού, και είπε είναι πρόημο να το συζητάμε. Ήταν το πρώτο μικρό φως σε μια σκοτεινή σύραγγα, σκοτεινή σε ό,τι αφορά το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Αλλά βγήκε χθες ο Θανάσης Αυγερινός, ένας πολύ ικανός δημοσιογράφος, ο συνάδελφος, που είναι, μάλλον θα είναι εκπρόσωπος τύπου της κυρίας Καριστιανού, και ξέρετε τι είπε. Ότι όταν ρωτήθηκε, συγκεκριμένα από συναδέλφους, ρωτήθηκε, η Ελπίδα θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι βάζοντας κόκκινες δικές της γραμμές που έχει κάνει σημαία και ενδεχομένως με βάση αυτές τις γραμμές να συνεργαστεί με άλλα κόμματα για να κυβερνηθεί η χώρα? Και είπε ο κύριος Αυγερινός, είναι προφανές ότι τίποτε δεν αποκλείεται. Ο ελληνικός λαός αποφασίζει, αυτός θα υποδείξει σε όλους μας, νέα και παλαιά κόμματα, τον τρόπο που θα πορευτούμε. Ηλίου φαϊνότερων. Εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε. Πήγε κιόλας και 20 η ώρα, δεν πρόλαβα να βάλω ένα τραγούδι με τους Beatles. Ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι, το βάλουμε μετά αν προλάβουμε, το οποίο έχει ένα τίτλο, το οποίο, ο οποίος λέει here, τίτλο, το οποίο, ο οποίος λέει here.

0: και θα συζητήσουμε με την αγαπητή συνάδελφο Βάνα Στέλου, ανταποκρίτρια του SL Press στην Κωνσταντινούπολη, γιατί υπάρχει πολύ υλικό και από εκεί.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
1: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Και τα άλλα μικρότερα, τους μικρότερους σχηματισμούς, δηλαδή Νέα Αριστερά, το Βαρουφάκι, τι εικόνα υπάρχει ή δεν ανοιχνεύεται σε αυτή την έρευνα που έχεις κάνει?
6: Και σε αυτή την έρευνα που έχω κάνει αλλά και διαβάζοντας και υπόλοιπες μελέτες, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι κάτι το οποίο το βλέπαμε διαβάζοντας κάθε ένα ερωτηματολόγιο.
0: Ναι.
6: Ότι κατά βάση η ψηφοφορία

0: ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ των βουλευτικών εκλογών και των ευρωεκλογών σε ένα ποσοστό 3/4, κάτι το οποίο το βλέπαμε συνέχεια όμως, γι' αυτό και δεν μας κάνει εντύπωση τώρα, θα στηρίξουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Την ελληνική αριστερά, απλά, ας πούμε, ελληνική αριστερή συσπήρωση.
1: Συμπαράταξη.
0: Όπως συμπαράταξη, ναι, όπως και λέγεται.
1: Ναι, ναι.
0: Μικρή σημασία έχει το όνομα, πίστεψε με Γιάννη, η σημασία έχει η στήριξη στο πρόσωπο. Ό,τι λοιπόν βλέπαμε τα 3/4 να είναι σταθερά εκεί, όπως έχουμε δει συνεπώς στις 13 με 15 προσφορικές μονάδες στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο ήταν χωρίς να εκφράσει πρόθεση δημιουργία κόμματος, είναι απόλυτα λογικό να βλέπουμε λήψη άλλου αντιπολιτευτικού πόλου και κάποια ώρα, κάποια στιγμή, καλό είναι να μιλήσουμε για τον χαμένο χρόνο του Πασό.
1: Φυσικά και θα μιλήσουμε και αναλυτικά, Γιώργο, γι' αυτό. Φυσικά. Ναι, ναι.
0: Ήταν
1: ναι.
0: απόλυτα λογικό να δούμε αυτά τα αποτελέσματα. Ναι. Και να δούμε και αποτελέσματα τα οποία αναλύονται αναχώρους. Όπως είναι ο χώρος κεντροαριστεράς, όπως είναι ο χώρος της εναλλακτικού πόλου εξουσίας. Λέω διάφορα ερωτήματα στα οποία φαίνεται να αναδύεται ο Αλέξης Τσίπρας ως αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Του πολύ ισχυρού ακόμα Κυριάκου Μητσοτάκη, να το λέμε και αυτό, ναι. γιατί ό,τι και να φαίνεται, είναι το μοναδικό κόμμα και ο μοναδικός χώρος ο οποίος δεν χάνει από τους νέους σχηματισμούς. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή αναδεικνύονται δύο πόλια. Το οποίο μας είχε λείψει τώρα.
1: Βεβαίως. Και όσοι ακροατές είναι προσεκτικοί και δεν φοράνε κομματικά γυαλιά, γιατί χθες βγήκε μια κυρία και λέει ότι ο Τριάντης πλασάρει τον Τσίπρα. Ανοησίες. Ή προφανώς βιαστικές αποφάνσεις. Εν πάση περιπτώσει.
0: Γιατί οι αριθμοί και τα δεδομένα είναι κατά απόλυτον ποινή. Δεν υπάρχει θέλω, δεν θέλω, δεν υπάρχει πρόθεση. Απλά αναδεικνύουμε συνεχώς αυτά τα οποία συμβαίνει. Κάτι το οποίο είπαμε για την κυρία Καρυφτιανού, για παράδειγμα, αναλύοντας και το δικό της κομμάτι.
1: Βεβαίως.
0: Το οποίο είναι σε αυτό που ονομάζουμε λανθασμένα κατά μία πολιτική, πιο πολύ θα έλεγα απογοητευμένο πλήρως από όλες τις ιδεολογικές αποχρώσεις του παρελθόντος και του μέλλοντος.
1: Είναι βαθιά πολιτική η ψήφος των δίθεν απολιτικ, έχω την αίσθηση. Πάντως, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι από εδώ, από αυτό το μικρόφωνο και στα κείμενά μου, λέω ότι θα είναι λάθος να υποτιμηθεί η δυναμική της Καρυφτιανού και του Τσίπρα. Γιατί ορισμένοι έλεγαν ότι ο Τσίπρας θα γύρω στο 10-12, κάπου εκεί, ή η Καρυφτιανού στο 6-7-9. Νομίζω ότι όσοι υποτιμούν τα δύο νέα αυτά κόμματα θα αναγκαστούν, έτσι νομίζω, μπορεί να μην είναι σωστή και η δική μου η πρόβλεψη, αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Υπάρχουν, όπως φαίνεται σε αυτή τη δημοσκόπηση η οποία κυκλοφόρησε και για την οποία σφόδρα αντιτίθεμαι προσωπικά, όχι για τίποτα άλλο. Πρώτον, γιατί υπήρξε σύμβολος του Τσίπρα ο κύριος Αλληλόμης, πώς λέγεται, και δεύτερον, γιατί διενεργήθηκε πριν από την ιδρυτική διακήρυξη, απλώς δόθηκε μετά. Θέλω να πω, ας αφήσουμε αυτή την...
0: Να σε προλάβω, φαντάζομαι ότι διαφωνείς με τη λογική της δημοσίευσης, όχι της ερευνητικής διαδικασίας, γιατί προφανώς όλες οι εταιρείες ψάχνουμε συνεχώς. Ναι. Για να δεικνύουμε τα στοιχεία. Αλλά θα συμφωνήσω όσον αφορά το κομμάτι της δημοσίευσης όπως το θέτεις αυτή τη στιγμή.
1: Μα Γιώργο, ένα λεπτό. Ο κόσμος δεν είναι ανόητος. Ξέρει, αντιλαμβάνεται ότι όταν βγαίνει ένα κόμμα καινούριο της κυρίας Καρυφτιανού ή του κυρίου Τσίπρα, είναι λογικό να έχει κάποια υπό το κράτος εντυπώσεων, έτσι, να έχει κάποια άνοδο. Αυτά θα λαγαρίσουν. Αλλά άλλο ήθελα να πω. Υπάρχουν συνέπειες ορατές, όχι μικρά ποσοστά, στον κύριο Βελόπουλο και στην κυρία Κωνσταντοπούλου από Τσίπρα και Καρυφτιανού, ή κυρίως από την κυρία Καρυφτιανού.
0: Όσον αφορά και τον κύριο Τσίπρα, για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαροι στον κόσμο, το λέμε και το να είναι καθαρό. Ο κύριο Τσίπρα φαίνεται να παίρνει τουλάχιστον τα 3/4 του ΣΥΡΙΖΑ που άφησε. Στον ΣΥΡΙΖΑ που άφησε, υπήρξαν και άλλες διασπάσεις.
2: Άμα παντρευτείς Ιταλό, θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
3: Ρώμα Πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ. Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
5: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
4: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
5: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
6: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
7: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
8: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
9: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
8: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Δεν σε καταλαβαίνω.
8: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μαντρεφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
11: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
12: Τηγών από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στις εξόδους των εθνικών οδών. Με κεντρικό άξονα τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρωπινές σχέσεις και τη σύνδεση των νέων και ηλικιωμένων, εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ανακάμπτουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τη χθεσινή πτώση, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εντωμεταξύ μείωση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν επεκτείνουν την εκεχηρία κατά 60 ημέρες. Ωστόσο δεν έχει δοθεί ακόμα το πράσινο φως στον Ντόναλντ Τραμπ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης διαψεύδουν τη σύναψη της συμφωνίας. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία με 2 ελαφρά τραυματίες. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου. 36 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, νότια της Γάβδου, και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Θέλουμε να ελέγξουμε το 70% της λωρίδας της Γάζας, λέει ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου σε συνέδριο στη Δυτική Όχθη, δίνοντας εντολή στον Ισραηλινό στρατό να δράσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη 1.
11: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές. Η Ντίνα Μόσχου, η συνάδελφος, επιχειρεί να μιλήσει, να βγάλει τη Βάνα Στέλλα από την Κωνσταντινούπολη. Ελπίζω να καταστεί δυνατό. Εμείς μέχρι τότε να πούμε δυο λόγια. Άκουγα πρωτήτερα στην εκπομπή του Τάκη Χατζίκια της Αθηναίδος τον συνάδελφο και φίλο τον Ανδρέα Πετρόπουλου, που έλεγε ότι μιλούσαν για αυτά τα νέα παιδιά, γιατί νέοι είναι, 30-35 άριδες οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που θα βγαίνουν στα μίντια δηλαδή, ότι όταν θα τους ρωτούν για το 2015 και τον τρόπο που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας, θα λένε ότι εντάξει, έχουν περάσει τόσα χρόνια, είμαστε νέοι άνθρωποι. Αυτό δεν είναι από κύμα φαντασίας του Ανδρέα, του Πετρόπουλου, αλλά έλεος. Τι πάει να πει ότι ήταν νέοι άνθρωποι? Δηλαδή θα μηδενίσουμε την ιστορική διαδρομή κάποιων επειδή δεν τους συμφέρει, ή τους συμφέρει ενδεχομένως, δεν ξέρω. Τα γεγονότα είναι γεγονότα και δεν αλλάζουν. Δεν ξεκινάει από σήμερα ή από χτες που ίδρυσε το κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξεκινάει από τότε. Έχει και παρελθόν με θετικά και αρνητικά. Εν πάση περιπτώσει, είναι μαζί μας η Βάνα Στέλλου, η αγαπητή συνάδελφος που είναι ανταποκρίτρια του SL Press του Σταύρου Λιγερού στην Κωνσταντινούπολη, και έχουμε να πούμε πολλά, γιατί είναι ένα σωρός από γεγονότα. Το γνωστό νομοθέτημα που δεν ξέρουμε πότε τελικά θα γίνει, για το Αιγαίο και την Μεσόγειο. Έχουμε την οικονομική κατάσταση στην Τουρκία που δεν είναι καθόλου καλή. Έχουμε τις πρόσφατες δηλώσεις Γκιουλέρ και έχουμε βέβαια και την επέτειο από την άλωση που γιορτάζεται σήμερα στην Κωνσταντινούπολη με ιδιαίτερα πανηγυρικό τρόπο. Βάνα, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Να τα πάρουμε ένα-ένα.
1: Ναι. Από αυτό που θα τα πάρουμε, εννοείται. Ναι. Από αυτό σε άκουγα προηγουμένως προ ενός λεπτού. Ναι. Λες ότι η ιστορία, τα γεγονότα δεν αλλάζουν. Και θα πάρω τη σκυτάλη από αυτό για να ξεκινήσουμε για την επέτειο, την αποφράδα μέρα για μας. Επέτειο όμως οι γιορταστικές εκδηλώσεις εδώ για την άλωση 573η. Βέβαια να σου πω και κάτι άλλο, ότι ακόμα η Τουρκία και ιδίως η Κωνσταντινούπολη, γιατί μιλάμε για τη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, είναι σε διακοπές. Το Μπαϊράμι δεν τελείωσε, η φυσιολογική ζωή και άρα οι ειδήσεις, τα νέα, τα πάντα όλα επανέρχονται τη Δευτέρα. Ο κόσμος ακόμα λείπει διακοπές, έχουν φύγει πάρα πολλοί δηλαδή, εκτός μεγάλων αστικών κέντρων. Και σήμερα στις 6 το απόγευμα είναι αυτές που γίνονται κάθε χρόνο, εδώ και 573 χρόνια ας πούμε, οι εκδηλώσεις, οι γιορτές, με μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη για την άλωση της πόλης, όπως είπαμε. Ναι. Και χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα, ξέρεις, εκεί που καθόμασταν στα σπίτια μας όσοι βρισκόμασταν, τρομάξαμε. Γιατί ξαφνικά ακούγαμε αυτούς τους ήχους των
0: μαχητικών
1: αεροπλάνων F-16 να πετάνε σχεδόν πάνω από τις ταράτσες των σπιτιών. Ναι. Νομίσαμε ότι γινόντουσαν παντού εκρήξεις. Και ζήσαμε ακριβώς το ίδιο συνέστημα με τη βραδιά του πραξικοπήματος του Ιουλίου του 2016. Ναι. Ακριβώς έτσι ήταν. Αυτές οι εικόνες επανήλθαν. Τρόμαξε ο κόσμος, βγήκε έξω από τα σπίτια του, όπως κατάλαβες.
0: Τελικά τι ήταν?
1: Μετά ήταν η ομάδα των επίλεκτων πιλότων των F-16, η Solo Turk που λέγεται, η οποία έκανε ακροβατικά και δοκιμαστικές πτήσεις πάνω από το Βόσπορο, και πολύ χαμηλά όμως, Γιάννη, σου μιλάω, σε σχηματισμούς έτσι, μεγάλους σχηματισμούς, για τα σημερινά, για τις σημερινές εκδηλώσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Που θα γίνουν στις 6, αρχίζουν στις 6 το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαν χθες δοκιμασικές πτήσεις. Πού να το ξέραμε, νομίζαμε ότι γινόντουσαν εκρήξεις παντού. Τελικά συνήλθαμε.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είχαμε προσφάτως τις δηλώσεις Γκιουλέρ.
1: Ναι. Είναι η πάγια θέση της Τουρκίας. Εδώ έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ από τους Patriot που υπήρχαν στην Κάρπαθο. Ναι. Όπως καταλαβαίνει, η ρητορική Γιάννη προς το παρόν, και ευχόμαστε εκεί να παραμείνει, δεν αλλάζει. Ο Γκιουλέρ τι είπε, ο Υπουργός Άμυνας, ότι λέει και όλη η ηγεσία. Ότι δεν υποχωρούν από τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας, ζητάνε αποστρατικοποιημένα νησιά, ενοχλούνται όταν εμείς η Ελλάδα κάνει μια κίνηση, την νόμιμη κίνησή της να έχει στρατό στα νησιά, έτσι, για να φυλάξει για ασφάλεια των συνόρων και όχι μόνο των συνόρων της. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνεις, επειδή δεν υπάρχουν και ειδήσεις, η κατ' επανάληψη, κατ' εξακολούθηση, ας πούμε, μία δήλωση του Γκιουλέρη, του Φιντάν, ή δεν ξέρω ποιο άλλο, τέλος πάντων, γίνεται viral παντού, όπως σήμερα σε όλα τα μέσα είναι πρώτη είδηση οι προκλητικές, τα προκλητικά πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου για την άλωση της πόλης. Ναι. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, στην πορεία δηλαδή. Βέβαια, ότι να σου πω και το άλλο, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο βασικές ειδήσεις στο εσωτερικό της χώρας. Η ναι. πρώτη είναι η διάσπαση, ενδεχομένως να υπάρχει διάσπαση, έχει ήδη επέλθει
0: στο ΤΖΕΧΕΠΕ.
1: Φυσικά, είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό, μάλιστα. διότι είναι το μεγαλύτερο, το πρώτο, έτσι, το αρχαιότερο κεμαλικό κόμμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιος διχασμός στη βάση με τα προηγούμενα τις εισβολές της αστυνομίας που έγινε στα κεντρικά. Ναι. Υπάρχει μεγάλη απόσταση από τους δύο, Κιλιστάρογλου και Οζέλ. Ναι. Δεν υποχωρεί κανένας από τους δύο. Ο ένας έχει πει ότι θα έχει τον κόσμο στον δρόμο. Και έκανε ήδη χθες μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στη Σμύρνη. Θα γίνει συνέδριο, δεν θα γίνει, δεν το ξέρει κανένας, το Σεπτέμβριο. Ο Κιλιστάρογλου είπε ότι θα κάνει διαρθρωτικές αλλαγές στο κόμμα. Να σου πω ότι όχι μόνο αυτός ο διχασμός και αυτή η επερχόμενη διάσπαση στους κόλπους του κόμματος είναι ενδεικτική. Ενδεικτικά να σου πω δηλαδή ότι κάποιες δημοσκοπήσεις που βγήκανε δύο πολύ αξιόπιστων εταιριών δείχνουν ότι μόνο το 5% της βάσης του ΤΖΕΧΕΠΕ θέλει τον Κιλιστάρογλου. Έχει κατορθώσει να είναι αντιπαθέστατος όλων.
0: Τον θέλει ο Ερντογάν όμως ως αντίπαλο.
1: Τον θέλει ο Ερντογάν. Από την άλλη όμως, ο Ερντογάν κατόρθωσε τι, να βάλει νερό στο μήλο του, διότι έχει κατορθώσει να μετατοπίσει όλη τη συζήτηση. Είναι εσωτερική τους υπόθεση, λέει, το τι γίνεται στο κόμμα. Σπαράσεται αυτή τη στιγμή το κόμμα και δεν κάνει καθόλου αντιπολίτευση για τα βασικά θέματα που είναι η οικονομία, η εξωτερική πολιτική, τίποτα απολύτως. Από την άλλη όμως, η κυβέρνηση, να σου πω ότι δεν ασχολείται, και φαίνεται και στα φιλοκυβερνητικά μέσα αυτό, δεν ασχολείται με τον ΤΖΕΧΕΠΕ πλέον, αλλά προσβλέπει σε μία ενδεχόμενη συνάντηση τώρα τον Ιούνιο του Ερντογάν με τον Τραμπ. Στις 26 Ιουνίου είναι ο τελικός κυπέλου, ο τελικός κυπέλου του Μουντιάλ ποδοσφαίρου, που θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον τελικό είναι η Τουρκία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα παίξουν. Ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ακόμα ότι ο Ερντογάν επιδιώκει μια συνάντηση με τον Τραμπ, γι' αυτό και ενδεχομένως να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Συγγνώμη, ο τελικός δεν θα είναι Τουρκία, υπάρχει αγώνας μεταξύ τους. Ο Τραμπ θα πάει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Γιατί δεν είναι γνωστό.
1: Ναι. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Ενδεχομένως να πάει. Πριν όμως, ο Ερντογάν επιδιώκει να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον τελικό Τουρκίας ποδοσφαίρου Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό, εάν γίνει, που το επιδιώκουν πάρα πολύ από εδώ, όπως καταλαβαίνεις, είναι και πάλι στα σύν του Ερντογάν. Η Άγκυρα αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση δουλεύει για τη σύνοδο 6-7 Ιουλίου στην Άγκυρα. Δεν θέλει να ανοίξει κανένα ρουθούνι, όπως λέμε, ούτε μία μυχή να γίνει. Καταλαβαίνεις πάρα πολύ για την εικόνα της Άγκυρας αυτή τη στιγμή που θα φιλοξενήσει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Επομένως, ό,τι είναι να γίνει, και αν θα έχουμε τέλος πάντων ένταση αυτής της ρητορικής για να επανέλθουμε και στα δικά μας, ή περαιτέρω εντάσεις, δεν το ξέρει κανένας. Περιμένουμε και το νομοσχέδιο. Θα κατατεθεί τον Ιούνιο στη Βουλή προς ψήφιση. Ούτε και αυτό, διαρροές ήταν μόνο. Αυτά όλα θα γίνουν μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πριν, η κυβέρνηση προσέχει πάρα πολύ τις κινήσεις, δεν θέλει κανένα conflict, γιατί είναι ο Τραμπ στη μέση. Και καταλαβαίνεις, η χώρα σπαράσεται στο εσωτερικό, διότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή.
0: Πες μου κάτι τελευταίο, Βάνα, αν θέλεις.
1: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση να επισπευστούν οι εκλογές στην Τουρκία?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό, πολλές πληροφορίες και από σοβαρούς αναλυτές και συναδέλφους συγκλίνουν για τον Νοέμβριο του 2000, φέτος, του 2026. Ναι. Φέτος τον Νοέμβριο. Και να σου πω και κάτι άλλο, Γιάννη,
0: ναι,
1: το οποίο ιστορικά συμβαίνει πάντοτε. Όταν έχουμε εκλογές στην Ελλάδα, εάν και εφόσον δηλαδή γίνουν στην Ελλάδα αυτό που ακούμε, διαβάζουμε, ενδεχομένως να γίνει το φθινόπωρο δηλαδή, ναι, φέτος, ναι, ένα μήνα μετά ιστορικά γίνονται στην Τουρκία. Οι εκλογές δείχνουν εδώ, γιατί και οι παροχές και αυτή τη στιγμή τον συμφέρει τον Ερντογάν να τις κάνει νωρίτερα, δείχνουν για τον Νοέμβριο του 2026. Θα το δούμε αυτό.
0: Μάλιστα. Βάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις ένα καλό τριήμερο και νομίζω θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά.
0: Διαφημίσεις. Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δυσκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυθρονή.
5: Είναι οι μεγάλοι νικητές! Μπράβο ρε παιδιά! Διότι

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Πάμε προς το τέλος. Βάλαμε τελικά τους Beatles. Here comes the sun. Πάντως ο ήλιος που ήρθε πολύ έντονα και δυναμικά και καταστροφικά στην Αγγλία, στη Γαλλία, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα και κυρίως έχει αφήσει πίσω του αρκετούς πολλούς

0: αυτά είναι τα μπιγκλάκια. Να πούμε επίσης ότι σαν σήμερα το 1924 ιδρύθηκε η ΑΕΚ, ακριβώς σε μια επέτειο από την άλωση. Το 1991 εκείνος ο φρικώδης επίσης πόλεμος στον κόλπο είχε 200.000 νεκρούς. Βεβαίως οι παλιότεροι θα το θυμούνται. Και επίσης το 1985 στο Χέιζελ, το στάδιο των Βρυξελών, στον αγώνα Juventus Liverpool, κέρδισε η Juventus, μια τραγωδία με 39 νεκρούς. Λοιπόν, αύριο το βράδυ έχουμε επίσης τον τελικό του Champions League, γίνεται στις 7, η Paris Saint-Germain με την Arsenal, και φυσικά θα δούμε το μάτς. Κάτι για τη ζέστη και τον καύσωνα. Ασφαλώς επηρεάζει πολλούς ανθρώπους, δεν αντέχουν. Είναι το φυσικό τους αυτό. Και όταν έχει καύσωνα, οι άνθρωποι που έχουν κάτι εγγενές, ενώ ταλαιπωρούνται από μια άλλη αρρώστια, επιβαρύνονται πολύ περισσότερο. Πάντως, όταν είμαστε εντάξει, όταν δεν έχουμε κάτι, η ζέστη και ο καύσωνας είναι μια χαρά. Και ο καύσωνας, ναι, είναι, θα έλεγα, είναι η μέθη του απόλυτου. Η ζέστη, η πολύ ζέστη. Τώρα υπάρχει αυτή η τρομοκρατία των στερεοτύπων, ότι με το παραμικρό που ανεβαίνει η θερμοκρασία, αμάν σκάσαμε. Είπαμε, εκτός από τις περιπτώσεις τις συγκεκριμένες, κάποιοι δεν αντέχουν, ρε παιδί μου, είναι ο οργανισμός τους και είναι μια χαρά οι άνθρωποι, δεν αντέχουν τη ζέστη. Όπως άλλοι δεν αντέχουν το κρύο. Και βέβαια όσοι είναι επιβαρημένοι. Τέλος πάντων, τι ήθελα να πω για τον κύριο Αλληλόμη. Τα είπα πρωτήτερα που βγήκε στο Γιώργο τον Ευγενίδη, και μόνο ότι παραδέχτηκε ο άνθρωπος, ήταν ειλικρινής, ότι ήταν σύμβουλος του Τσίπρα και ότι έκανε την συγκεκριμένη δημοσκόπηση πριν ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το κόμμα του και το εμφάνισε αμέσως μετά. Καθίστε και θα δείτε. Θα δούμε ενδεχομένως πολλές αποκλίσεις στις δημοσκοπήσεις που έρχονται. Αν βγει μάλιστα και το κόμμα Σαμαρά, όπως λένε, αρχές Ιουνίου, θα έχουμε να συζητάμε επί μακρόν, ώσπου να έρθει ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, και μετά θα αρχίσει, να το ξαναπώ χίλιες φορές, θα αρχίσουν τα πράγματα να λαγαρίζουν. Εμείς όμως να θυμηθούμε ένα ωραίο τραγούδι που λέει ο Γιάννης Χαρούλης σε στίχους της Ελένης Φωτάκη, «Χειμωνανθός».
1: Αλφα Radio 989.

κάτι ακόμη, σαν σήμερα το 2017 πέθανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είχε γεννηθεί το 1918. Συνέβη κάτι το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον, είναι θλιβερό. Περπατούσε η γνωστή και πολύ καλή ηθοποιός Έλεν Μίρεν με τον σύζυγό της σε ένα δρόμο του Λονδίνου και τους πλησίασε κάποιος και άρχισε να βρίζει τη Μίρεν επειδή έχει εκδηλωθεί υπέρ του Ισραήλ, λέγοντας ότι δεν πρέπει να πεθάνει ως χώρα. Αυτό είπε η Μίρεν. Δεν χειροκροτούσε τις θηριωδίες του Ισραήλ και επιτέθηκε και λεκτικά, και είναι νομίζω από τα κρούσματα που πρέπει, όχι, τι παραπεί πρέπει να αποφεύγονται, που είναι θλιβερά. Λοιπόν, τι άλλο. Να σας θυμίσω ότι αύριο το βράδυ, εκτός από τον μεγάλο τελικό που είναι νωρίς στις 7, θα υπάρχει και η εκπομπούλα μας, η μουσική, που έχει από Μάνο Χατζηδάκη μέχρι γαλλικά τραγούδια, μπουζούκια. Λοιπόν, ό,τι περνάει από την κλάβα μας μέσα στην εβδομάδα και μας ενθουσιάζει. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν. Θα κλείσουμε με ένα ωραίο τραγούδι, Καράβια μου αλήτες, αλλά θα μας το πούν ο Πορτοκάλογλου με τη Χάρης Αλεξίου. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Να έχετε ένα καλό τριήμερο. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά. Αλφα Radio 989.

0: 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
9: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
10: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
11: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
12: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
11: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
12: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
11: Περιττό. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
12: Δεν σε καταλαβαίνω.
11: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε. 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Αλφα 94,7.
1: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-68-92.
6: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Σύνδεση με Αλφα Ρέντιο 98,9.
1: Μούγιο και ο Βίκτορα Σαμουήλ. Στη διεύθυνση σύνταξη η Έλσα Ψαρίδη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ελένα Βασιλάκου. Και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Βατά και κατανοητά χαρακτηρίζονται τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι ένας σημαντικός σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη διαδρομή σας, ανέφερε σε μήνυμά της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Μηνύματα συμπαράστασης και αισιοδοξίας για την πρώτη μεγάλη δοκιμασία της ζωής τους απέστειλαν προς τους διαγωνιζόμενους όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα οι εκδρομές για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Με πληρότητα 90% αναχώρησαν το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά τα πλοία της Κυκλάδες. Αυξημένη είναι η κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας στα Διόδια Φιδνών και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στα Διόδια Ελευσίνας. Απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύει από τις 4 έως τις 10 το βράδυ στις εξόδους των Εθνικών Οδών. Στο 9,5% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Απρίλιο από 9% τον αντίστοιχο περσινό μήνα και από 10,4% το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Μέχρι τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, έκανε γνωστό ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στο πλαίσιο συνεδρίου του Economist. Ερωτηθές για την προστασία των ευάλωτων οικοκυριών, ο Υπουργός διευκρίνησε ότι κάτω από το 10% των πληστηριασμών αφορούν πρώτες κατοικίες και εξοχικά. Σκληρά μέτρα στο μεταναστευτικό. Αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Ο κύριος Πλεύρης επέμεινε πως και στα Χανιά και στο Ηράκλειο οι δομές θα είναι κλειστές προκειμένου να προστατευτούν οι τοπικές κοινωνίες και πως οι μετανάστες που δεν δικαιούνται ασύλου θα μπαίνουν σε καθεστώς κράτησης. Η Ρουμανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικό ντρόουν έπληξε 10-όροφη πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά μία 53χρονη και ένας 14χρονος. Την καταδίκη του εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, κάνοντας λόγο για ανεύθυνη συμπεριφορά της Ρωσίας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μέσω προσδοκιών ότι μπορεί να οριστικοποιηθεί η προτινόμενη συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς. Νέα μείωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Υποχωρεί η τιμή του Brent στα 91 δολάρια, το αργό στα 87. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της εύθραστης εκεχηρίας για 60 μέρες, αλλά αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου πέρασε ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, με την κούπα της EuroLeague. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι χάρη τους πρωταθλητές για την κατάκτηση του τροπέου και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί τους για τις προοπτικές του ελληνικού μπάσκετ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Βατάκια απολύτως κατανοητά, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, ήταν σύμφωνα με την ΟΕΦΕ τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι των ΓΕΛ κλήθηκαν να αναπτύξουν το ζήτημα, όπως η αύξηση της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή, η υπογεννητικότητα και η διαγενειακή συνύπαρξη με βάση δοκίμιο του Παπανούτσου και ποίημα του Εμπειρίκου. Πιστέψτε στον εαυτό σας, τον κόπο που κάνατε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, δίνοντας έμφαση στη στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους και υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξης 1550. Είναι ένας σημαντικός σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη διαδρομή σας, ανέφερε από την πλευρά της και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η προσπάθεια, η γνώση και τα όνειρα δεν τελειώνουν σε ένα εξεταστικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, ανοίγουν δρόμους, διαμορφώνουν χαρακτήρες και χτίζουν προοπτικές. Ήταν το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ. Η εξετάσεις. Αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας, ήταν η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Καμία εξέταση δεν είναι σπουδαιότερη από τη ζωή, υπογράμμισε το ΚΚΕ. Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των πανελλαδικών, έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του. Πάμε να καλωσορίσουμε την Ελένη Λαζάρου να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι, και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
1: Καλή επιτυχία σε αυτή την πρώτη δοκιμασία της ζωής τους.
2: Λίγο μετά τις 11.30 άρχισαν να βγαίνουν από τις τάξεις οι μαθητές από τα εξετεστικά κέντρα, συζητώντας τις απαντήσεις, συγκρίνοντας τις εκθέσεις τους και προσπαθώντας να καταλάβουν αν το πρώτο βήμα των πανελλαδικών κύλησε όπως το περίμεναν. Όπως είπες και εσύ, το θέμα που κυριάρχησε στη φετινή εξέταση ήταν η μοναξιά. Ένα ζήτημα βαθιά κοινωνικό, αλλά και ιδιαίτερα επίκαιρο για τους νέους ανθρώπους, καθώς οι υποψήφοι κλήθηκαν να προσεγγίσουν την έννοια της απομόνωσης, τις αιτίες που την προκαλούν στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισής της. Εμένα μου θύμισε, Λίνα, αν μου επιτρέπεις, νομίζω το θυμάστε κι εσύ, πριν από αρκετά χρόνια είχε πέσει ένα παρόμοιο θέμα με τη ρίση του Σαμαράκη, ότι ποτέ οι στέγες των σπιτιών δεν ήταν τόσο κοντά και οι καρδιές τους τόσο μακριά. Έτσι μοιάζει κατά κάποιο τρόπο αυτό το θέμα και ήταν επίκαιρο και τότε, επίκαιρο πιο ποτέ τώρα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών και φροντιστηρίων, τα θέματα είναι βατά, αναμενόμενα και κατανοητά, χωρίς ακραίες δυσκολίες ή ιδιαίτερες παγίδες. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι καθηγητές, απαιτούσαν ουσιαστική κατανόηση των κειμένων, κριτική σκέψη, σωστή ανάπτυξη επιχειρημάτων και πολύ καλή διαχείριση του χρόνου μέσα στο τρίωρο της εξέτασης. Οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούσαν να ανταποκριθούν με άνεση στις απαιτήσεις των θεμάτων, καθώς το περιεχόμενο ήταν οικείο, είχε συζητηθεί, ήταν αυτό που λέμε μέσα στα σως θέματα και είχαν γράψει σχετικά τεστ πολλές φορές κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ανάλογη είναι η εικόνα και από τους ίδιους υποψηφίους, δηλαδή τα περισσότερα παιδιά που είδαμε και μιλήσαμε την ώρα που έβγαιναν από τις αίθουσες ήταν ανακουφισμένα και είπαν ότι τα θέματα δεν τους ευνηδίασαν. Μάλιστα, για τους περισσότερους, το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν ήταν η δυσκολία των θεμάτων, αλλά το άγχος της πρώτης μέρας και η πίεση που συνοδεύει την έναρξη των εξετάσεων. Και αυτό γιατί η σημερινή μέρα δεν ήταν απλώς μια σχολική εξέταση. Για 100.000 υποψήφιους από γενικά και επαγγελματικά λύκεια, είναι η αρχή μιας διαδικασίας που συμπυκνώνει χρόνια προσπαθειών, αμέτρητες ώρες διαβάσματος, φροντιστήρια, οικονομικές θυσίες των γονιών τους και μεγάλα όνειρα για το μέλλον. Οι υποψήφοι διεκδικούν φέτος συνολικά 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με τις πανελλαδικές να παραμένουν η σημαντικότερη εκπαιδευτική δοκιμασία για χιλιάδες νέους ανθρώπους στη χώρα. Έξω από τα εξεταστικά κέντρα το πρωί είδαμε εικόνες γνώριμες, όπως κάθε χρονιά, οι μαθητές με τις σημειώσεις στα χέρια, οι τελευταίες επαναλήψεις τρύπων στις αίθουσες και πολλούς γονείς που περίμεναν μέχρι την τελευταία στιγμή για μια αγκαλιά ή μια ευχή επιτυχίας. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε φέτος στην τήρηση των κανόνων της εξέτασης. Οι μαθητές ήρθαν με δελτίο εξεταζομένου, ταυτότητα. Ίσχυσαν πολύ αυστηρά μέτρα για τα κινητά τηλέφωνα. Να θυμίσουμε ότι ακόμη και η κατοχή απενεργοποιημένου κινητού μέσα στην αίθουσα αποτελεί λόγο μηδενισμού της κόλλας. Πέρα από τα θέματα και τις βαθμολογίες, αυτό που κυριαρχεί τέτοιες μέρες κάθε χρόνο είναι το έντονο συναισθηματικό φορτίο, η αγωνία, η πίεση. Γι' αυτό, όπως πολύ σωστά επεσήμανες, να θυμίσουμε ότι υπάρχει η γραμμή υποστήριξης, ψυχολογικής υποστήριξης, η οποία θα λειτουργεί ως τις 30 Ιουνίου, 24 ώρες το 24ωρο. Γονείς και οι μαθητές που βιώνουν έντονα το άγχος των εξετάσεων μπορούν να καλούν δωρεάν στο 1550 και να υποστηρίζονται ψυχολογικά.
1: Σε ευχαριστώ, Ελένη Λαζάρου. Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε τώρα το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
3: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
1: Υπέρ της κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων, τάσσεται ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελλάς, Γιώργος Μπαλατσούκας, μιλώντας στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα.

0: Πανελλήνιες πρέπει να καταργηθούν. Όταν φτάνουμε να αποπληρώνουμε τα φροντιστήρια όσο είμαστε φοιτητές, και σας το λέω γιατί προέρχομαι και εγώ από μια μεσαία, μικρομεσαία, μέση ελληνική οικογένεια, πρέπει επιτέλους τα ζητήματα αυτά να υπάρξουν τομές. Η κατάργηση των πανελληνίων άμεσα, και το νομίζω ότι θα είναι αναπόδραστο, θα αλλάξει εντελώς το τοπίο και για τα φροντιστήρια και για όλα. Και θα υπάρξει ενδυνάμωση του απολυτηρίου. Το σχολείο πρώτα απ' όλα πρέπει να προσφέρει αγωγή, παιδεία.
1: Τα παιδιά διαβάζουν μόνο τα 4 μαθήματα στα οποία εξετάζονται, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο ερευνητής και σύμβουλος σταδιοδρομίας Στράτος Στρατηγάκης. Πρόσθεσε ότι το ποσοστό επιτυχίας είναι στο 70% με βάση τον αριθμό των υποψηφίων και τις θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όλα αυτά μιλώντας στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχου εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989.
2: Οι υποψήφοι είναι περισσότεροι, είναι γύρω σε 79-80.000, αλλά οι θέσεις είναι πλασματικές. Να πούμε ότι το ποσοστό επιτυχίας πέρυσι ήταν 70,3%. 7 στους 10 δηλαδή θα περάσουν. Αυτό το σύστημα φτιάχτηκε για πρώτη φορά το 1983. Η φιλοσοφία του είναι 4 εξεταζόμενα μαθήματα, 4 επιστημονικά πεδία. Ποια είναι εκτός τόπου και χρόνου, διότι ο σύγχρονος μαθητής και κατόπιν εργαζόμενος δεν αρκεί να ξέρει μόνο 4 μαθήματα. Πρέπει να έχει ευρύτερες γνώσεις σε μικρότερο βάθος. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι μόνο 4 τα εξεταζόμενα μαθήματα, διότι κακά τα ψέματα τα παιδιά διαβάζουν μόνο τα εξεταζόμενα μαθήματα και τίποτε άλλο. Τα παιδιά θα έχουν 9 μέρες για να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό, το οποίο δεν είναι διάστημα ικανό να τους επιτρέψει να κάνουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Συνεπώς θα πρέπει μόλις τελειώσουν στις 8 του μήνα τα περισσότερα παιδιά τις εξετάσεις, αφού θα έχουν ένα μήνα μέχρι να ξεκινήσει η επίσημη υποβολή του μηχανογραφικού. Εκείνο το μήνα πρέπει να φτιάξουν το μηχανογραφικό τους.
1: Άνοδο καταγράφουν οι ευρωπαϊκές μετοχές εν μέσω προσδοκιών ότι μπορεί να οριστικοποιηθεί η προτινόμενη συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Νέα μείωση καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Υποχωρεί η τιμή του Brent κάτω από τα 92 δολάρια. Επιβεβαιώνει από την πλευρά του ο Λευκός Οίκος ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της έθρας της εκεχηρίας για 60 ημέρες, αλλά αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Η Ρουμανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικό ντρόν έπληξε 10-όροφη πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Το αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός μιας 53χρονης γυναίκας και ενός 14χρονου παιδιού. Η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Ρωσία. Θα απαντήσουμε, τόνισε ο πρόεδρος της Ρουμανίας και συγκάλεσε το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Κατά τη διάρκεια του συναγερμού απογειώθηκαν δύο F-16, ενώ ο Ρώσος πρέσβης κλήθηκε για εξηγήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Την καταδίκη του εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, κάνοντας λόγο για ανεύθυνη συμπεριφορά της Ρωσίας. Είναι η πρώτη φορά που κατά τη διάρκεια του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου μη επανδρομένο εναέριο όχημα πλήττει πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιστατικό πιθανόν αυξήσει τις εντάσεις στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε μια περίοδο κατά την οποία οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ανησυχούν ότι ο πόλεμος που τις έχει κηρύξει η Ρωσία υπάρχει κίνδυνος να βγει εκτός συνόρων. Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι τουρκικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα από ρωσικό ντρόουν, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να τραυματιστούν δύο μέλη του πληρώματος. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Ψαράδες. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του Αντρί Σιμπίχα στο περιθώριο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιεί και στη Λεμεσό. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
3: Αλφα 94,7.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Ρίχνει νερό στο μήλο της αμφισβήτησης των προθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αναζωπυρώνει και τη διαμάχη της κυβέρνησης με τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς.
9: Η εν λόγω υπόθεση Λίνα, καλό μεσημέρι, έχει αρκετό βάθος κατά τα φαινόμενα και αποκαλύπτεται από νομικές πηγές, διότι θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα εκλήθησαν για να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 11 γαλάζιοι βουλευτές που αναφέρονταν στην δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμίζω αυτή πήγε στη Βουλή πριν από το Πάσχα και είχε προκαλέσει πολιτικό σεισμό και μεγάλη φθορά στην κυβέρνηση. Πώς εμπλέκεται η κυρία Τιχεροπούλου? Η κυρία Τιχεροπούλου, να θυμίσω, είναι υπάλληλος, πρώην υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και με βάση δικαστική απόφαση πρέπει να επανέλθει στον οργανισμό, άρα να επανέλθει σε κάποια θέση στην ΑΔΕ, όπου πλέον έχει υπαχθεί ο οργανισμός ο εν λόγω. Η κυρία Τιχεροπούλου εκλήθη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η κυρία Τιχεροπούλου εκλήθη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

0: από την πραγματογνωμοσύνη της κυρίας Τυχεροπούλου, αποφαίνεται ότι για 8 γαλάζιους βουλευτές η ζημιά που έχουν προκαλέσει στο δημόσιο είναι μηδενική. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο πρώην υπουργός ο Κώστας Καραμανλής, ο οποίος ελέγχεται για κακούργημα, θέλω να θυμίσω, ο Νότης Μηταράκης, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Μάξιμος Ενετάκης, ο Χρήστος Μπουκόρος, ο Θεόφιλος Λεονταρίδης. Επίσης, σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται και οι δύο πρώην υπουργοί για τους οποίους ετέθη ζήτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής. Ο λόγος για τον Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή. Θυμίζω ότι είχε γίνει συζήτηση στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα. Απορρίφθηκε η πρόταση αυτή. Η Νέα Δημοκρατία είχε πει ότι δεν τεκμέρεται η λογική να σταλούν προς περαιτέρω έρευνα από Επιτροπή της Βουλής. Ακόμα και για άλλους βουλευτές όμως, για τους οποίους διαπιστώνει κάποια ζημιά η κυρία Τυχεροπούλου, η ζημιά είναι απολύτως δυσανάλογη σε σχέση με όσα περιγράφονται στο διαβιβαστικό της δικογραφίας που έφτασε στη Βουλή. Πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι ίσως αυτή της κυρίας Κατερίνας Παπακώστα, της βουλευτού των Τρικάλων, η οποία είναι η δεύτερη βουλευτής που ελέγχεται για κακούργημα. Η ζημιά που της αποδιδόταν ήταν 142.000 ευρώ. Θυμίζω ότι το όριο που χωρίζει το κακούργημα από το πλημέλημα στην απιστία κατά του δημοσίου είναι στα 120.000 ευρώ, πάνω από τα 120.000 ευρώ είναι κακούργημα. Η έρευνα όμως της κυρίας Τυχεροπούλου αναφέρει ότι η πιθανή ζημία του δημοσίου στην περίπτωση της κυρίας Παπακώστα είναι 7.000 ευρώ και μάλιστα τα χρήματα αυτά δεν δόθηκαν ποτέ στον παραγωγό για τον οποίο έγινε η όλη συζήτηση. Άρα δεν προκύπτει ενδεχομένως και αδίκημα για την κυρία Παπακώστα. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ποινικό και υπάρχει και ένα πολιτικό σκέλος. Για το ποινικό μένει να φανεί ποια θα είναι η αξιολόγηση των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, που θυμίζω ότι έχουν δύο επιλογές στην περίπτωση των πολιτικών προσώπων, είτε να αρχιοθετήσουν την υπόθεση στο σκέλος που τους αφορά και να πούν ότι ο Γιώργος Ευγενίδης δεν έχει ζημιώσει το δημόσιο, άρα δεν υπάρχει έδαφος για την ποινική του δίωξη, ή να ασκήσουν ποινική δίωξη. Μένει να φανεί αν θα ασκηθούν λοιπόν πλέον ποινικές διώξεις, για πόσους, για ποια αδικήματα, τι βαρύτητες αδικήματα. Αυτό είναι το ποινικό σκέλος το οποίο θα απαντηθεί σε σύντομο χρόνο από την
1: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι, αλλά έχει και βαριά πολιτική αποτίμηση.
0: Ακριβώς.
1: Και σκιά.
0: Αυτό είναι το δεύτερο, το πολιτικό σκέλος, το οποίο το θέτουν και μια σειρά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατηδίαν, λέγοντας ότι η έρευνα της κυρίας Τυχεροπούλου παραδόθηκε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις 18 Μαΐου, ενώ παραγγέλθηκε λίγες ημέρες μετά τις άρσεις των ασυλίων των γαλάζιων βουλευτών. Λένε λοιπόν οι γαλάζιοι βουλευτές, για ποιο λόγο δεν περίμενε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λίγες μέρες να υπάρξει το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου και εν συνεχεία να αποσταλεί η δικογραφία στη Βουλή. Και γιατί από τη στιγμή που το πόρισμα αυτό διαβιβάστηκε στη Βουλή δεν ενημερώθηκε η Βουλή για την ύπαρξη αυτού και δεν ελήφθη υπόψη κατά τη συζήτηση για τη σύσταση ημί προανακριτικής επιτροπής για τους κυρίους Λιβανό και Αραμπατζή.
1: Κοντολογείς Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, αλλά γεννώνται ερωτήματα. Εάν στην αρχή αυτής της υπόθεσης και στην πορεία κυβερνητικά και όχι μόνο στελέχη καταλόγιζαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στην έρευνά της προχειρότητα και σπουδή, αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει και καταλογίζουν βαριά πρόθεση?
0: Μένει να φανεί. Μέχρι στιγμής δημοσίως δεν έχει κάποιος τοποθετηθεί, οπότε δεν μπορώ να πω ιδιωτικός με απόλυτη σαφήνεια τι λέγεται. Είναι προφανές ότι ιδιωτικός πολλά πειρά στρέφονται και εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας εν Ελλάδη, αλλά και εναντίον της κυρίας Κοβέση, της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, η οποία θυμίζω ότι αφιπηρετεί τον Οκτώβριο, αναλαμβάνει νέος Ευρωπαίος Εισαγγελέας ο Αντρές Ρίτερ. Πρέπει να πω όμως ότι έχουμε σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος μιλώντας στο πλαίσιο της έκθεσης Attica Green Expo, αναφορικά με την έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου, τόνισε ότι είναι άλλη μια περίπτωση που δείχνει ότι ούτε το πολιτικό σύστημα ούτε οι δημοσιολογούντες πρέπει να κάνουν τους εισαγγελείς και τους δικαστές. Για άλλη μια φορά, πάνω σε μια υπαρκτή πολύ σοβαρή υπόθεση με ποινικές προεκτάσεις, πολλές από αυτές τις υποθέσεις είναι και από προηγούμενα χρόνια, η αντιπολίτευση και πάλι πήγε να στήσει ένα σκηνικό πολιτικοποίησης με το γνωστό μοτίβο μετατροπής της πολιτικής ζωής του τόπου σε δικαστήριο, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Οπότε τώρα το ερώτημα και η μπάλα στην πραγματικότητα είναι τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πόσες περιπτώσεις θα αρχιοθετήσει και αν και τι είδους διώξεις θα ασκήσει για τα πολιτικά πρόσωπα, ανάλογα με αυτή την ενέργεια Ελλήνα, και επειδή πλέον τα ασφικτικά, τα περιθώρια, τα χρονικά και

0: την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι πολύ πιο σφιχτά με βάση το νέο πλαίσιο το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα με την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κυριακή κοντή γιορτή θα πω, μέσα στον Ιούνιο θα δούμε τι μέλη γενέστε και θα δούμε και ποια θα είναι και η αντίδραση από τα αναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα.
1: Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ενώπιον των ανακριτικών αρχών και τη εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα, απολογούνται σήμερα οι πρώτοι κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση τη Κρήτη. Αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 4 κακουργήματα, όπω διεύθυνση εγκληματική οργάνωση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, αλλά και απάτη και συνέργεια στην απάτη σε βάρο των συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που ξεπερνά τι 120.000 ευρώ. Πάμε να καλωσορίσουμε την Τασούλα Παπα-Νικολάου. Και ενώ Τασούλα, καλό μεσημέρι, όσον αφορά στην πολιτική διαμάχη, εκεί είναι όλο το κατηγορητήριο ως προς τη ζημία και το ύψος των ποσών αυτών, στην ουσία και στη βάση της δομής του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η δικαιοσύνη προχωρεί και ξυλώνει όλες τις οργανωμένες ομάδες οι οποίες νέμονταν ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Ήδη μετράμε, Λίνα, 4 εγκληματικές οργανώσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον περασμένο Οκτώβριο. Και αυτό σημαίνει ότι μετράμε πάνω από 100 κατηγορούμενους συνολικά. Δεν θα σας πω για τα πλημελήματα και για τις δίκες που είναι αυτή τη στιγμή σε ενεξελίξη σε δικαστήρια σε όλη τη χώρα, γιατί πια εκεί οι κατηγορούμενοι, μπορώ να σας πω ότι φτάνουν πάνω από 500. Μόνο μία δίκη στο Ηράκλειο έχει 140 κατηγορούμενους. Εδώ σήμερα έχουμε την πρώτη ομάδα στην εγκληματική, τη δεύτερη εγκληματική της Κρήτης. 15 άτομα είναι προγραμματισμένα να απολογηθούν. Οι απολογίες ξεκίνησαν στις 11 η ώρα το πρωί. Ανάμεσά τους κυρίως είναι οι μισθωτές και οι ιδιοκτήτες από τα βοσκοτόπια, όχι δηλαδή οι λογιστές που είναι οι διευθυντές, όπως λέει το κατηγορητήριο αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά ούτε και οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των ΚΙΒ, διότι εδώ έχουμε για πρώτη φορά κατηγορούμενους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές από κέντρα υποδοχής δηλώσεων και φαίνεται ξεκάθαρα ο ρόλος τους. Είναι αυτοί που έχουν μπροστά τους τους χάρτες με τα βοσκοτόπια, βρίσκουν τα ελεύθερα και από εκεί γίνονται τα εικονικά μισθωτήρια. Δηλαδή εγώ είμαι ένας αγρότης που είμαι ένας κτηνοτρόφος που είμαι στην Κρήτη, μου βρίσκουν το κύκλωμα, μου βρίσκει ένα βοσκοτόπι που είναι στοιχείο, γίνονται τα εικονικά μισθωτήρια, εκεί χρειάζονται οι λογιστές και έτσι παίρνουν την παρόμοια επιδότηση. Εδώ έχουμε για πρώτη φορά επίσης πάρα πολλές γυναίκες. Σήμερα από τους 15 κατηγορούμενους έχω μετρήσει 7 γυναίκες.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα. Είμαστε εν αναμονή απόφασης δίκης για τη γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους, όπου 39χρονος καθομολογιάν δολοφόνος τα τέλη Νοέμβρη του 24 σκότωσε με σφυρί τη σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του.
1: Ακριβώς, Λίνα, από στιγμή στιγμή περιμένουμε την απόφαση του νεκτού εργοτού δικαστηρίου της Αθήνας. Ο κατηγορούμενος, θέλω να σας πω ότι είναι καθισμένος στο εδόλιο και είναι με σκητό κεφάλι, ακούει τώρα γίνεται μια κουβέντα περί ελαφρυντικών. Αυτό που έχει πει πριν από λίγο ο εισαγγελέας και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να το μεταφέρω, είναι ότι δεν μιλάμε για μεταμέλεια ή για μετάνοια. Και μάλιστα ο εισαγγελέας λέγοντας ότι σκότωσε, για ποια μετάνοια μιλάμε, ότι σκότωσε μια γυναίκα, την έκρυψε μια εβδομάδα στο πατάρι του σπιτιού του και προσποιούνταν ότι είχε εξαφανιστεί, παίρνοντας μάλιστα τηλέφωνο τη μητέρα της στην Αλβανία για να αναρωτηθεί δήθεν αν έχει πάει στην Αλβανία. Αν δεν υπήρχε η πίεση από τις αδερφές του σήματος για ότι θα δηλώσουν την εξαφάνισή τους, η εξαφάνισή της είναι βέβαιο, λέει ο ίδιος εισαγγελέας, ότι μέχρι σήμερα δεν θα ξέραμε ότι υπάρχει, ήταν νεκρή αυτή η γυναίκα. Δεν θα αποκάλυψε δηλαδή ποτέ το έγκλημα. Ο ίδιος είναι αμήλυτος, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η ποινή του. Νομίζω ότι υπάρχει για πρόβλεψη, γιατί μιλάμε για ανθρωποκτονία από δόλο. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για το πού θα πάει και θα κινηθεί η ποινή του. Είμαστε εν αναμονή από λεπτό σε λεπτό, όπως σου είπα, Λίνα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ, Τασούλα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό.
0: επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, και έχουμε την πρώτη πανελλαδική δημοσκόπηση, αυτή τη Σάλκο, για λογαριασμό του flash.gr, που ανέβηκε πριν από λίγο και δείχνει το πολιτικό σκηνικό να εισέρχεται σε μια φάση αναδιάταξης. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων επιβεβαιώνεται ότι η είσοδος των νέων πολιτικών κομμάτων, αυτό του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, προκαλεί ισχυρές ανακατατάξεις στο χώρο της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη με 23,5% διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει μόλις 1,5%, εμφανίζοντας εικόνα πλήρους κατάρρευσης μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα και της ίδρυσης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται από την πρώτη της μέτρηση στο 12,8%, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 10%. Την ίδια ώρα η Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταγράφει 9,5%, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα πολιτική πρωτοβουλία, και αυτή η νέα πολιτική πρωτοβουλία, αποκτά ισχυρή εκλογική επιρροή ήδη από τα πρώτα της βήματα. Αυτό το οποίο επισημαίνεται είναι ότι το άθροισμα των δύο κομμάτων φτάνει το 22,3%, ποσοστό που αναδιαμορφώνει συνολικά τους συσχετισμούς στην κεντροαριστερά και ευρύτερα στην αντιπολίτευση, μετατρέποντας αυτούς τους δύο νέους παράγοντες στους βασικούς παράγοντες της νέας πολιτικής εξίσωσης. Πάμε τώρα να δούμε και τις αντιδράσεις και των υπολείπων κομμάτων σιγά σιγά, καθώς οι πολιτικοί αρχηγοί εντείνουν τις ουσιαστικά οι ονοί προεκλογικές τους περιοδίες, όπως αυτή που πραγματοποίησε στην Ευρυτανία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, όπου έθεσε ως κεντρική προτεραιότητα του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ την διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών στην ελληνική περιφέρεια, ενώ αναφερόμενος και στο δημογραφικό, το χαρακτήρισε τη μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη του τόπου για τα επόμενα χρόνια. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται κατά των δημοσκόπων και των μετρήσεων της κοινής γνώμης που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, θεωρώντας ότι παίζουν παιχνίδια χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο, θα μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι, Γίνα.
0: Άλλη μια δημοσκόπηση που φέρνει το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, κάποιες άλλες το έφερναν στην τέταρτη θέση. Το ζήτημα είναι ότι δημιουργεί ένα σφιχτικό πλαίσιο για το κόμμα μέχρι αυτή τη στιγμή της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
4: Από εκεί ήθελα να ξεκινήσω. Στην Καριλάου λοιπόν, τα χαμόγελα δείχνουν να έχουν παγώσει κατά κάποιο τρόπο, αφού μετά και την τελευταία δημοσκόπηση τη ΣΑΛΚΟ, που το φαίνεται το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση πίσω από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία. Μπορεί χθες να είχαμε ένα νέο μέτωπο με τις δημοσκοπικές εταιρείες. Περνάμε σε μια φάση ψυχραιμίας αυτή τη στιγμή, με ένα μήνυμα που στέλνει ο Κώστας Τσουκαλάς, λέγοντας ότι το στίχημα της πολιτικής αλλαγής θα κριθεί στο σχέδιο, στη συνέπεια και στην αξιοπιστία και όχι σε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα χωρίς ουσία. Και ο αγώνας, όπως λέει, είναι μαραθώνιος και το ΠΑΣΟΚ θα την κερδίσει για όλους τους Έλληνες. Αυτό είναι το μήνυμα λοιπόν που στέλνει. Και όπως φαίνεται, περνά σε μια φάση πολιτικής και επικοινωνιακής αντεπίθεσης απέναντι κυρίως στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και σε ένα αντιμέτωπο ταυτόχρονα με την κυβέρνηση. Αυτό που επιδιώκουν είναι να περιχαρακώσουν το χώρο τους και να δημιουργήσουν ένα πεδίο όπου ο αντίπαλος θα είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ. Τώρα, όπως λένε για το νέο δημοσκοπικό περιβάλλον που αρχίζει και διαμορφώνεται, η εμφάνιση των νέων κομμάτων είναι λογικό να προκαλεί προσωρινές ανακατατάξεις στο πολιτικό χάρτη, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι μεταβάλλει σε βάθος τους πολιτικούς συσχετισμούς.
0: Δεν τους ανησυχεί το γεγονός ότι τα νέα κόμματα καταλαμβάνουν το χώρο που άφησε ελεύθερο το ΠΑΣΟΚ διαπράξεων ή παραλήψεων?
4: Φυσικά υπάρχει αυτή η ανησυχία, αλλά όπως είναι λογικό, δεν πρόκειται αυτή την ανησυχία να τη δείξουν προς τα έξω. Γι' αυτό λοιπόν και θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή τα νέα κόμματα αυτά που έχουν δει με αυτό το νέο που κομίζουν, είναι λογικό να δείχνουν την προτίμηση, μια άλλη προτίμηση της κοινής νόμης. Κάτι όμως που, όπως επισημαίνουν σε όλους τους τόνους, είναι ότι αυτό είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Και όπως λέει και ο κ. Τσουκαλάς και το πατροπικό τρεστελέχη, ότι η ιστορία λέει, έχει διδάξει ότι η διαπερατότητα των προσωποπαγών κομμάτων είναι συνήθως περιορισμένη σε κοινωνική απέκτηση και διάρκεια και τελικά δεν αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Αυτή είναι η γραμμή στην οποία κινούνται σε ό,τι αφορά την εμφάνιση των νέων κομμάτων και το νέο δημοσκοπικό περιβάλλον, το οποίο αυτή τη στιγμή τίνει να δημιουργήσει αυτή την εικόνα την οποία βλέπουμε και στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Νομίζω ότι έχει δίκιο σε μια φάση το ότι ο αγώνας θα είναι μαραθώνιος και δεν θα είναι ένα σπριντ.
0: Κυρίως, Αντώνη, εάν ο εκλογικός ορίζοντας, ο απότερος εκλογικός ορίζοντας είναι η άνοιξη του 27.
4: Με αυτή τη λογική νομίζω ότι πορεύονται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο Πασόκ. Δηλαδή δεν έχουν πιστεί ενδεχομένως όπως άλλα κόμματα ότι δεν μπορεί να γίνει πρόωρα. Αλλά θεωρώ ότι εξ αρχής ο σχεδιασμός τους ήταν για το 27 και πάνω σε αυτή τη λογική πορεύονται. Επίσης να σου δώσω και μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής που έχει τη σημασία της, ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα συνεδρίασει το Πολιτικό Συμβούλιο του Πασόκ. Αυτό δεν είναι σε μια τυχαία συγκυρία. Εκεί ενδεχομένως θα υπάρξουν και κατευθύνσεις και προτάσεις για την αναχέτηση αυτής της εικόνας που διαμορφώνεται τουλάχιστον δημοσκοπικά, αλλά και για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν από εδώ και πέρα το νέο πολιτικό κομματικό περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον το παρακολουθήσουμε. Αντώνη Αντωνόπουλε, σε ευχαριστώ θερμά. Πάμε κυρίες και κύριοι να ακούσουμε τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Τσουκαλά, για τις δημοσκοπήσεις.

0: Λοιπόν, ένα τεχνικό λάθος δεν μας επιτρέπει αυτή την ώρα να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά. Προχωρούμε. Στρατηγική μου επιλογή ήταν και είναι η ενότητα και η σύγκληση, υποστήριξε σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελος μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Και ενώ έχουν αρχίσει οι φήμες τόσο για μετακίνηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς το νεοσύστατο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, όσο και διαρροές κατ' ουσίαν αιμορραγία στελεχών στη βάση. Η Έφη Μπαρμπάτση βρίσκεται εδώ για να μας δώσει το ρεπορτάζ, με δεδομένο ότι βαραίνει καθημερινά το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Και πλέον υπάρχουν και στελέχη τα οποία έχουν αρχίσει και αντιτίθενται, είτε στην αυτοδιάλυση, είτε στην κατάργηση, είτε στην απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και νομίζω ότι μπαίνουμε πλέον σε μια από τις δυσκολότερες φάσεις τις οποίες έχει περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με το ενδεχόμενο της διάλυσης του να είναι ορατό. Βέβαια, είναι πάρα πολλά τα στελέχη τα οποία επιμένουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ως έχει. Και βεβαίως ο Σωκράτης
0: Φάμελος. Δεν τους δίνει και καμία αισιόδοξη προοπτική το δημοσκοπικό εύρημα.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν
0: παρούσης.
1: Και κάποιοι που λένε ότι δεν θέλουμε να πάμε να χαρίσουμε σε εισαγωγικά και εντός και εκτός εισαγωγικών το κόμμα στον Αλέξη Τσίπρα, διότι υπήρχε το κόμμα και πριν τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι λοιπόν, το πρόσωπο που βρίσκεται στη δυσκολότερη θέση είναι ο Σωκράτης Φάμελος, γιατί είναι πολλά τα στελέχη και βουλευτές που του ζητούν να υπάρξει μια απόφαση στις 6 Ιουνίου στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία να καταλάβουν όλοι ποιο είναι το πολιτικό μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος αυτό που έχει πει είναι ότι η πρωτοβουλία και σήμερα στη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο. Η ενωτική στρατηγική είναι η σωστή και σε αυτό το πλαίσιο θα είναι η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν θα αφήσω την κατάσταση να μείνει σε ένα τέλμα και μία σάφια, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στον Αντένα. Έτσι λοιπόν, έχουμε ένα Σωκράτη Φάμελο που βλέπουμε ότι επιμένει στο κομμάτι της ενότητας, της σύγκλησης και του ενιαίου ψηφοδελτίου, ωστόσο από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα δεν διαφαίνεται αυτή η διάθεση, με την έννοια ότι ούτε στην ομιλία του κατά την ανακοίνωση του κόμματος ούτε και μετά έχουν υπάρξει κάποιες αναφορές που να πιστέψουμε ότι υπάρχει ένα κοινό έδαφος που θα μπορούσε να συνεννοηθούν, όχι πρόσωπα με το επιτελείο της Αμαλίας αλλά κόμματα. Έτσι λοιπόν είναι σε πολύ δύσκολη θέση και ο Σωκράτης Φάμελος, μάλιστα επειδή ακριβώς και ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς και άλλα στελέχη και ο Πάνος Ρήγας του ζητούν να συνεδριάσουν σύντομα τα όργανα πριν από την Κεντρική Επιτροπή, που βέβαια αυτό συμβαίνει κάθε φορά που έχουμε Κεντρική Επιτροπή, αλλά τουλάχιστον 4 Ιουνίου έχουμε και ημερομηνία για την πολιτική γραμματεία. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, οι βουλευτές οι οποίοι κοιτούν έτσι προς το κόμμα Τσίπρα περιμένουν να δουν τις αποφάσεις στην Κεντρική Επιτροπή και από εκεί και πέρα θα πράξουν. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι το φθινόπωρο θα είναι η εποχή που θα δούμε παρετήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις, γιατί μπορεί και να υπάρξει και παρέτηση τόσο σύντομα κάποιου βουλευτή. Αν και πιστεύω ότι οι ανεξαρτητοποιήσεις θα είναι πολύ περισσότερες. Τώρα, θα κινηθούν συντεταγμένα, ούτε αυτό είναι. Είναι και αυτός ένας παράγοντας άγνωστος αυτή τη στιγμή. Όμως όλα δείχνουν ότι περιμένουν να ακούσουν την εισήγηση του Προέδρου στην Κεντρική Επιτροπή και μετά να λάβουν και τις αποφάσεις τους. Σε μία ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση βρίσκεται η Νέα Αριστερά, καθώς χθες μάλιστα το βράδυ υπήρξε συνάντηση των 6 βουλευτών, οι οποίοι είναι εκείνοι που βρίσκονται με το ένα πόδι, έτσι να πούμε, στην πόρτα της εξόδου. Δηλαδή ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία Φωτίου και ο κύριος Κουσέιν. Και υπήρξε μια συνάντηση για να καταλήξουν στο κείμενο αποχώρησής τους. Άρα είναι θέμα ημερών ή ωρών, εφόσον καταλήξουν στο κείμενο αποχώρησης να το δημοσιοποιήσουν και μετά να μην υπάρχει και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Διότι κάτω από 10 βουλευτές, που ούτως ή άλλως θα είναι πολύ λιγότεροι, επειδή είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία δημιουργήθηκε, δεν είναι αποτέλεσμα εκλογικού αποτελέσματος, δεν δημιουργήθηκε με το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά εντός από ανεξάρτητους, χρειάζεται 10. Άρα θεωρώ ότι την επόμενη εβδομάδα δεν θα μιλάμε πια για κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, θα έχουν ήδη αποχωρήσει. Βέβαια, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα καταλαβαίνουμε ότι, και μάλιστα ο κύριος Σακελαρίδης έχει πει εδώ και καιρό, ότι όσοι είναι να αποχωρήσουν να το κάνουν σύντομα, γιατί πρέπει να δούμε και εμείς πώς θα προχωρήσουμε. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει στον δρόμο που έχουν χαράξει, δεν επηρεάζονται σε καμία από αυτές, όλες αυτές τις καταστάσεις τις παρατηρούν, αλλά δεν επηρεάζονται. Συνεχίζει και καταλαβαίνει ότι ο θόρυβος που δημιουργήθηκε από την εκδήλωση είναι πολύ σημαντικός, όμως χρειάζεται και ένα πρόγραμμα να εστιάσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η μεσαία τάξη, η φορολογία μισθωτών. Όλα αυτά θα βρεθούν στο επίκεντρο, άρα θα καταλάβουμε ότι θα δει λίγο και την τσέπη καθαρά των πολιτών και σε επίπεδο του προγράμματος να μπορέσει να πείσει, γιατί καταλαβαίνει ότι ο κόσμος ένα από τα πιο βασικά του ζητήματα είναι το θέμα της ακρίβειας.
0: Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελο.
2: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Είναι στατικά και επαναλαμβάνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καλέσει όλες τις προοδευτικές δυνάμεις σε συνεργασία. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζησοκράτη, ο οποίος έχει προτείνει την ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έχει φτάσει ο χρόνος όλη αυτή η πρότασή μας να έχει κάποια αντανάκλαση.
7: Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία έχει υπάρξει σταθερά και με επίμονο τρόπο μια ενωτική πρόταση να βρεθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις όπως εμείς τις ορίζουμε, και προφανώς ένα σημαντικό ρόλο θα έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει φτάσει ο χρόνος να δούμε αν όλη αυτή η πρότασή μας έχει κάποια αντανάκλαση. Κάτι πρέπει να πούμε, πώς θα το αντιμετωπίσουμε, πώς θα αντιστοιχηθούμε με το 90% των μελών, των στελεχών. Έχουμε άρνηση από την πλευρά και του Αλέξη του Τσίπρα. Σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να περπατήσει. Και επιμένω σε αυτό, γιατί στην πολιτική πάρα πολλά πράγματα αλλάζουν και αντιστοιχούνται οι δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε και το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παπάς.
8: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης. Ο πρόεδρος, οι βουλευτές, τα μέλη της ηγεσίας έχουν την ευθύνη να ετοιμάσουν το κόμμα για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε μόνοι μας.
0: Την νέα κομματική απόπειρα του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε και ο υπουργός, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος.
9: Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει, να τα καταστρέψει, να τα διαλύσει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
0: πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο του γραμματέα του Πασόκ, του κυρίου Βαρδακαστάνη.
10: Ο κύριος Τσίπρας είχε τη θέση, παραμέρισε, από τη θέση έφυγε και θέλει να διεκδικήσει πάλι τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Σχόλιο έκανε από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και η κυρία Λιάνα Κανέλη.
11: Εγώ θεωρώ ότι η έμπνευσή τους ήταν ένα κομμάτι του πανικού και του συστήματος που στηρίζει τον Τσίπρα όταν βγήκαν οι φωτογραφίες των 200 της Κεσαριανής.
0: Να ακούσουμε και τον πρόεδρο, τον κύριο Νατσιό.
12: Αυτή είναι η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Η Ελλάδα η λειψή.
0: Αλλά και την κυρία Κωνσταντοπούλου.
13: Ούτε ο κύριος Μητσοτάκης θα την γλιτώσει, οπότε θα έλεγα στα στελέχη του που τώρα αγωνιούν για την επανεκλογή τους να αυτοπροστατευθούν ακριβώς από τις ποινικές ευθύνες που είναι πια κραυγαλές.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
15: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
17: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
16: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
17: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
16: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Παρέντιο 989 μεσημεριανό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου και καλωσορίζουμε τώρα τον Βίκτορα Σαμουήλ να μας δώσει την εικόνα της κίνησης στο Λεκανοπέδιο, καθώς σήμερα είναι Παρασκευή, είναι η έξοδος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος και έχει ενδιαφέρον, Βίκτορα, να μας πεις πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
18: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Η κυκλοφορία διεξάγεται σε πολύ χαμηλές ταχύτητες. Να δούμε ορισμένα στοιχεία από τα διόδια που αποδεικνύουν ότι είναι έντονη η έξοδος των εκδρομέων. Να ξεκινήσω από τα διόδια Φιδνών, όπου έχουν διέλθει μέχρι τις 2 το μεσημέρι 17.457 οχήματα, ενώ από τα διόδια της Ελευσίνας τα οχήματα υπερβαίνουν τα 15.000. Για σήμερα στα λιμάνια έχουν προγραμματιστεί πάνω από 73 δρομολόγια στον Πειραιά, το Λαύριο, τη Ραφίνα, όπου εκτιμάται συνολικά η επιβίβαση άνω των 35.000 επιβατών. Το πρωί να αναφέρουμε ότι η πληρότητα άγγιζε το 90%. Και οι δρόμοι, η Λίνα, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού στην Άνοδο από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην Κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, στη λεωφόρο Κηφισία στην Άνοδο από το ύψος των Αμπελοκήπων μέχρι το Χαλάνδρι, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Και φυσικά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις από την Παλίνη έως τον κόμβο Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία, Λίνα.
0: Μας ευχαριστήσω, Βίκτορα Σαμουήλ. Είναι γνωστό το πρόβλημα που υπάρχει και οι πιέσεις που ασκούνται στην ελληνική κοινωνία από το στεγαστικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα καμπανάκι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για υπερτίμηση της τάξης του 10% στα ακίνητα, ενώ το Ταμείο βλέπει φούσκα στην αγορά κατοικίας. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Σταύρο Μονεμβασιώτη, παρακολουθεί το θέμα, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σταύρο.
19: Καλό μεσημέρι. Είναι σημαντικές οι επισημάνσεις για την πορεία της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όπως είπες και εσύ, εκτιμώ ότι οι τιμές κατοικιών εμφανίζονται υπερτιμημένες έως και κατά 10%. Η ανάλυση του Ταμείου εστιάζει στο γεγονός ότι η άνοδος των τιμών τα τελευταία χρόνια είναι ταχύτερη από το αυτονόητο, από την αύξηση των εισοδημάτων, δημιουργώντας ένα όλο και μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ αγοράς και πραγματικής αγοραστικής δυνατότητας των πολιτών. Αυτό δηλαδή που διαπιστώνουμε όλοι καθημερινά. Το αποτέλεσμα είναι η επιδείνωση, όπως επισημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, της στεγαστικής κρίσης, το ζούμε άλλωστε εμείς, ιδιαίτερα για νέους, ενοικιαστές και νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος. Πού το αποδίδει τώρα αυτό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Αποδίδει αυτή την κατάσταση σε ένα συνδυασμό παραγόντων. Στην περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων κατοικιών, στην αυξημένη ζήτηση από επενδυτές και ξένα κεφάλαια, βλέπε για παράδειγμα Golden Visa, στην τουριστική αξιοποίηση των ακινήτων, κυρίως μέσα από τη βραχυχρόνια αμίσθωση, αλλά και λόγω παλιότερα της ενεργειακής κρίσης, τώρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, του υψηλού κόστους κατασκευής. Δεν μένει σε αυτό, θα πρέπει να σου πω. Το Ταμείο δεν μένει μόνο, ας πούμε, στη διάγνωση, προχωρά και σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής. Κάνει λόγο για αύξηση της προσφοράς κατοικιών μέσω επιτάχυνσης αδειοδοτήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Κάτι πάει να γίνει εδώ. Στοχευμένα στεγαστικά προγράμματα, κυρίως με την ενίσχυση ευάλωτων ομάδων και νέων για πρόσβαση στην πρώτη κατοικία και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, Σταύρο, γιατί ο Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας σε συνεννόηση με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών σε βασικά αγαθά.
19: Ουσιαστικά για μια εθνική συμφωνία για μείωση τιμών μιλάει. Αυτό που εντοπίζει είναι την ανάγκη για μια συνολική κινητοποίηση, αν θέλεις, της αγοράς προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Αυτό είναι το οποίο αναδεικνύει ο κ. Θεοδωρικάκος, προτείνοντας τη σύναψη αυτής της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Πρέπει να σου πω ότι ο Υπουργός επισήμανε ότι ναι, μεν η κυβέρνηση παρεμβαίνει ήδη με ελέγχους και ρυθμίσεις, ωστόσο αυτό δεν αρκεί. Όπως είπε, σε μια ελεύθερη οικονομία οι επιχειρήσεις και ειδικά η βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ πρέπει να συμβάλλουν ενεργά στη συγκράτηση των τιμών. Τώρα θα μου πεις τι σημαίνει Εθνική Συμφωνία. Εθνική Συμφωνία, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι μια άτυπη αλλά ουσιαστική δέσμευση της αγοράς να μειώσει τιμές σε βασικά είδη διατροφής και καθημερινής κατανάλωσης, να απορροφήσει μέρος των αυξήσεων κόστους, να διατηρήσει λογικά περιθώρια κέρδους και να προστατεύσει τους πιο ευάλωτους καταναλωτές. Τώρα, το αν κάτι τέτοιο θα πετύχει ή όχι, έχουμε δει και στο παρελθόν αντίστοιχες προσπάθειες.
0: Σωστό.
19: Αν προχωρήσει, ας ευχηθούμε ότι θα πετύχει.
0: Ας ελπίσουμε ότι αυτή η συμφωνία κυρίων, γιατί έτσι την εκλαμβάνω, θα οδηγήσει σε κάτι καλύτερο για όλους εμάς που μαστιζόμαστε από την ακρίβεια. Να σε ευχαριστήσω, Σταύρο Μονεβασιώτη. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο.
9: Ευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος, τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
0: Σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο τώρα και χειροπέδεσε νεαρό δικυκλιστή που μετέτρεψε τη λεωφόρο Ποσειδώνος σε πίστα επίδειξης επικινδυνότητας και ταχύτητας. Φόρεσαν χθες το βράδυ οι άνδρες της τροχέας. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
20: Απίστευτο ήταν αυτό που συνέβη στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Ήταν γύρω στις 9.30 το βράδυ στο Παλαιό Φάλιρο. Όταν λοιπόν στο ύψος του αριθμού 51, ένας το τετράχρονος οδηγούσε μοτοσυκλέτα μεγάλη του Δυσμού Λίνα, άρχισε να πραγματοποιεί επικίνδυνες ολισμούς ανάμεσα σε αυτοκίνητα, ξεσηκώνοντας την περιοχή, καθώς έκανε και παρατεταμένες σούζες στην άσφαλτο. Το αποκορύφωμα ήταν της τροφιτικής συμπεριφοράς του νεαρού, ότι παραβίασε κόκκινο σηματοδότη, αψηφώντας κάθε κίνδυνο βέβαια Λίνα να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα στο σημείο. Η απάντηση των αρχών ήταν άμεση. Στελέχη της τροχιάς που περιπολόξαν στο σημείο, εντόπισαν τον διοικητή και τον συνέλαβαν. Τώρα βέβαια.
0: ναι, τώρα θα ακολουθήσουν οι γνωστές διαδικασίες στη δικαιοσύνη. Τώρα, ένα άλλο αδιανόητο περιστατικό είχαμε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ένας οδηγός έβγαλε όπλο και απειλήσε πατέρα και γιο για σήμαντη αφορμή. Η λεπτομέρεια είναι ότι μόλις είχε αποφυλακιστεί για ανθρωποκτονία.
20: Μόλις 24 ώρες ήταν, Λίνα, κυρίες και κύριοι, έξω ο άνθρωπος αυτός, ο 34χρονος. Και επέστρεψε όπως φαίνεται στις παραλίες του γνώριμες επικίνδυνες συνήθειες, σκορπίζοντας τον δρόμο στο κέντρο της Αθήνας. Το σοβαρό επεισόδιο έγινε στη συμβολή Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Ιουλία Ιλιούλουνα. Μετά από μια οδηγική λογομαχία, ο 34χρονος έχασε πλήρως τον έλεγχο, έβγαλε ένα πιστόλι και απείλησε ευθέως τα τέλεια που βρίσκονταν μέσα στο σύστημα. Τα σώματα ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και μετά από κινητοποίηση των αρχών, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκε το όπλο, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν ένα πιστόλι πρώτο. Δεν έχει σημασία όταν του βγάζουν ένα όπλο.
0: Ναι, προφανώς δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι.
20: Φυσικά, τρομοκρατήσε στη μέση του δρόμου. Και βρέθηκαν βέβαια και γεννησίρες και φυσικά. Το συνέλαμε.
0: Και τέλος, υπάρχει ένας επαγγελματίας οδηγός φορτηγού που είχε μετατρέψει το φορτηγό του σε κινούμενη βόμβα, χρησιμοποιώντας ακραίες ταχύτητες και έχοντας.
1: Η είδηση. Χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
21: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
22: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
23: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου 202, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
24: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιο ταχύ, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
25: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945, 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
26: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
27: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
26: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα.
6: Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
3: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
0: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Dauvin Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Dauvin Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Dauvin Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Dauvin. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Dauvin Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Εφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
8: Το Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
11: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Yeah, yeah.
14: Το
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ μπήκαμε στο στούντιο, καλωσορίσατε. Στρογγυλοκαθίσαμε εμείς εδώ. Ωραία είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλι.
0: Μπορεί το χειμώνα. Έτσι να μας ζηλεύετε, γιατί η δουλειά μας είναι αυτή. Μπαίνουμε στο στούντιο, ζεστά, ωραία, καθαρά. Έτσι έχουμε επικοινωνία με όλους εσάς. Ωραία είναι. Το καλοκαίρι όμως ζηλεύουμε όλους εσάς που μας στέλνετε κάτι φωτογραφίες, κάτι βίντεο από εκεί πέρα που μας ακούτε κατά καιρούς. Δεν το συζητάμε τώρα.
1: Τα αγαπημένα μου είναι οι παραλίες. Ο ήχος της θάλασσας, όλα αυτά τα ωραία. Σου ανοίγουν ένα παράθυρο στην εξωκόσμο.
0: Δεν μπορούμε να είμαστε εκεί συνέχεια, δεν γίνεται. Θα πάμε κι εμείς κάποια στιγμή. Λοιπόν, καλοκαιριάτικα. Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Έτσι. 29 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο μας.
0: Παρασκευή. Έτσι ξεκινάει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο για κάποιους και για κάποιους άλλους ένα τριήμερο. Δεν είναι επίσημη αργία. Έτσι του Αγίου Πνεύματος, αλλά μόνο πιο Άγιο Πνεύμα και γενικά πιο πνεύμα. Όσο προχωράμε είμαστε ακόμα χειρότερα από παλιά, στο πνεύμα ειδικά. Εν τω μεταξύ παλιά στο του Αγίου Πνεύματος είχαν αργία μόνο ό,τι είχε σχέση με σχολείο, έτσι, με εκπαίδευση γενικότερα δηλαδή. Δεν υπήρχε δημόσιος ιδιωτικός τομέας που να μην δούλευε. Δούλευαν κανονικά όλοι. Τώρα βλέπεις τράπεζες κλειστά. Ξέρω κι εγώ, άλλο πνεύμα και αυτό. Οτιδήποτε άλλο. Είναι πολλοί που κλείνουν, που δεν έχουν λόγο να κλείνουν, ας πούμε. Αλλά κλείνουν πλέον κι αυτοί.
1: Να σου πω, θέλεις.
0: Παλιά ήταν μόνο η εκπαίδευση.
1: Θέλεις να βρούμε έναν τρόπο και να εκπέμψουμε από μια παραλία.
0: Άμα βρούμε. Άμα βρούμε τρόπο.
1: Του Αγίου Πνεύματος. Πάμε να στήσουμε σε μια παραλία να εκπέμψουμε.
0: Έτσι.
1: Δεν θα ήταν ωραία ιδέα.
0: Ωραία ιδέα θα ήταν. Ωραία ήταν. Εντάξει. Τι να πω.
1: Θα βάζεις το κομμάτι, θα κάνεις μια φωτιά και θα ξαναβγαίνεις.
0: Έτσι. Φοβερά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος, καλώς ορίσατε.
1: Μέχρι να μεταφέρουμε το στούντιο στην παραλία.
0: Έτσι. Άλλη μόνο.

0: τέκνων μου.
1: Oh.
0: Στο Άγιο Όρος δεν έχεις πάει, έτσι δεν είναι?
1: Και από όσα γνωρίζω δεν μπορώ να πάω.
0: Πρέπει να προσευχηθείς, έτσι να... να πας σε έναν ιερέα, τέλος πάντων. Να εξομολογηθείς. Να γιάσεις λίγο, ρε παιδί μου.
1: Έχεις κάτι συγκεκριμένο στα υπόψη και μου το λες?
0: Έχω έναν παπά.
1: Ναι.
0: Έναν ιερέα, ο οποίος έκανε τον ιερέα 30 χρόνια.
1: Ήταν ιερέας?
0: Ναι, ήταν ιερέας τελικά, γιατί μετά από τα 30 χρόνια που ήταν ιερέας, ναι, σε 78 το έγινε πορνοστάρ.
1: Α! Μάλιστα.
0: Έτσι, για ποιο λόγο όμως έγινε αυτό? Που έγινε πορνοστάρ στα 78
1: για...
0: του.
1: Καταρχήν,
0: καταρχήν μπορώ να να ευθυμίσω, να χαρώ ιδιαίτερα, γιατί έχω μπροστά μου περίπου άλλα 30 χρόνια, ας πούμε. Άμα ότι στα 78 του άλλος γίνεται πορνοστάρ, γιόλα. Έτσι,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Άμα χρειαστείς μάνατζερ, πες μου τότε.
0: Όχι, μάνατζερ χρειάζομαι, έχω τον εαυτό μου, αλλά ο άνθρωπος εδώ πέρα είπε ότι έγινε πορνοστάρ, γιατί έτσι έρχομαι πιο κοντά στο Θεό με το σεξ. Με το σεξ, λοιπόν, αγαπητές μου κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, ερχόμαστε πιο κοντά στο Θεό.
1: Στις δηλώσεις του αυτές,
0: mm-hmm,
1: υπήρξε κάποια απάντηση?
0: Απάντηση από πού να υπάρχει, δηλαδή?
1: Από τους...
0: τόσες βλακίες λέγονται κάθε μέρα.
1: Ανωτέρους του στην κλίμακα της Ιεροσύνης.
0: Δεν ήταν ιερέας όταν έγινε πορνοστάρα.
1: Α, τα παράτησε.
0: Πρώτα έγινε πορνοστάρ, μάλλον πρώτα άφησε τον ιερέα μετά από 30 χρόνια, mm, και μετά έγινε πορνοστάρ, σου λέω. Ήταν και παντρεμένος 30 χρόνια επίσης.
1: Σε ποιο μέρος έγινε?
0: Παντρεμένος στην Αμερική.
1: Α, εντάξει, λογικό.
0: Ήταν και παντρεμένος 30 χρόνια, αλλά μετά αποφάσισε ότι είναι ομοφιλόφιλος.
1: Δεν έχω ακούσει μία παρόμοια τάκα.
0: Δεν μας ασχολιάζει.
1: Κάπου,
0: λοιπόν,
1: κάπου,
0: να εξομολογηθείς και να βρεθείς πιο κοντά.
1: Ότι θα το δοκιμάσει.
0: Πιο κοντά
1: έχω ακούσει
0: Θεό.
1: Από άντρα την ατάκα ότι θα δοκιμάσω να πάω με άντρα όταν θα είμαι εκεί στα 70.
0: Α,
1: ώστε,
0: ναι,
1: αν
0: ναι,
1: ανακαλύψω ότι μ' αρέσει, mm-hmm, να ζήσω μία δεύτερη νεότητα.
0: Mm-hmm. Εγώ θα σου έλεγα να αφήσει αυτόν τον βίο που...
1: Εγώ.
0: Βαδίζεις τον, ναι, αυτό τον...
1: Τον βαρετό, ναι.
0: Όχι τον βαρετό, τον αμαρτωλό.
1: Α, τον αμαρτωλό.
0: Και ναι, να προσευχηθείς να βρεθείς πιο κοντά στο Θεό.
1: Μάλιστα.
0: Θα σου έλεγα.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστροφή εδώ, γιατί έχουμε μια μισή ώρα μπροστά μας Παρασκευής. Έχουμε να ετοιμαστούμε για Σαββατοκύριακο.
1: Με πολλά νέα,
0: προσοχή,
1: πολλά τον κόσμο.
0: Προσοχή, βεβαίως. Και έχουμε επιστρέφοντας και το σαν σήμερα.
1: Σήμερα, βεβαίως.
0: Έτσι να δούμε τι έγινε σαν σήμερα πριν πολύ πολύ καιρό, πριν πολλά χρόνια θα έλεγα.
1: Σε τούτο εδώ το κόσμο.
0: Έτσι. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Χαδραμάδος ή Επιβαλή.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί μας στέλνετε μηνύματα.
0: Mm-hmm.
1: Αιτήματα φιλίας.
0: Μηνύματα που έρχονται και τα ακούτε κατά καιρούς. Λοιπόν, πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 94,7.
1: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
11: Στο Live Casino της Intervetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Intervetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
14: Α94,7.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το νέο Baby Sun Care της Fresiderm με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 29 του μήνα, 29 Μαΐου.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Θυμάμαι παλιότερα που λέγαμε τώρα στο πρώτο ημίωρο, θυμάμαι παλιότερα που οι DJs έπαιζαν κοντά σε beach bar, ξέρεις, στα νησιά ή οτιδήποτε, έκαναν μια δουλειά η οποία ήταν πολύ ωραία και έβγαζαν και αρκετά περισσότερα χρήματα. Θυμάμαι ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν όλο το χειμώνα με αυτά τα λεφτά που βγάζουν το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παλιές καλές εποχές. Που πήγαινε άλλος όμως και μετακόμισε σχεδόν όλους τους δίσκους του από το σπίτι του στο beach bar, ας πούμε, κοντά στο
1: beach bar. Αυτό δεν είχαν ένα έτοιμο playset το οποίο το βάζανε, έπαιζε και κάνανε ό,τι αλλάζουν.
0: Ναι, αυτό. Εγώ θυμάμαι τον πόνο ψυχής στην επιστροφή. Τέλος Σεπτέμβρη.
1: Α, ναι.
0: Πόνος ψυχής, παιδιά. Οι δίσκοι. Πολλοί από τους δίσκους δεν ακουγόντουσαν πλέον από την άμμο και από το χώμα. Έτσι, μιλάμε τώρα για καταστροφή. Δηλαδή, άντε τώρα να δεις αν μπορείς να τους φτιάξεις, αν φτιάχνονται.
1: Να τους καθαρίσεις
0: με πνεύματα. Μερικοί δίσκοι είναι και αυτοί που έπαιξαν πάρα πολύ, οπότε όπως και να έχει είναι ψηλό κατεστραμμένοι. Έτσι, ήταν μια άλλη διαδικασία αυτή, καμία σχέση με το σήμερα, δεν το συζητάμε. Έτσι, τώρα που είπες αυτό με τις αλλαγές τις ψεύτικες, θυμάμαι που ήταν πριν από λίγα χρόνια στο Μάντα το πάρτι που είχε κάνει.
1: Ναι.
0: Που κάνει κάθε. Τι είναι, αρχές καλοκαιριού, ναι, που κάνει ένα πάρτι. Και ήταν ένας γνωστός DJ,
1: ναι,
0: ο οποίος τον πήρε η κάμερα στο έπιπλο, δεν είχε μηχανήματα, έκανε ότι μίξερε τον αέρα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν το έχεις δει.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Να μπες στο YouTube να το δεις.
1: Okay.
0: Γνωστός, πολύ γνωστός. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Λοιπόν. Επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν,
0: Παρασκευή 29 Μαΐου.
1: Το 1453 η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλη σε άλλο έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου. Το 1824 ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν, έπειτα από πολιορκία δύο ημερών της Κάσου, αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στον αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η Ιδρυτική Συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης. 1953, είχαμε εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης, με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. 1985, ο τραγικός τελικός του Χέιζελτον Βρυξελών. Η Ιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0, κατακτώντας το 300ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, 39 φίλαθλοι είχαν χάσει τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών. 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη, ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα, 29 Μαΐου.

0: Λοιπόν, έχουμε πολλά εδώ πέρα από έρευνες στο σεξ. Το σεξ λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με τις γυναίκες από τα 50 και πάνω όσον αφορά το σεξ. Με νέα έρευνα, η οποία είναι ανάμεσα σε 1.200 γυναίκες ηλικίας από 50 ως 80 ετών. Έγινε η έρευνα αυτή, φρεσκότατη, σπαρταράει για το τι γίνεται με το σεξ, έτσι, στις γυναίκες αυτές. Λοιπόν, είναι απογοητευτικά τα νούμερα, έτσι νομίζω εγώ. Το 43% είναι ενεργό, από ό,τι δήλωσαν. Μόνο το 43% ενεργό από τα 50 και μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, ούτε καν 50 δηλαδή. Αυτό οφείλεται σε διάφορα προβλήματα. Έτσι να το ξέρετε κι εσείς που πάτε προς τα 50 σιγά σιγά. Σε διάφορα προβλήματα, όπως ύπνος. Δεν κοιμάσαι πολύ, έχεις αϋπνίες αυτές που έχουν οι... μεγαλύτερη ηλικία της άνθρωπη, το είπα.
1: Εγώ τις έχω από τώρα.
0: Εσύ έχεις υπνές για άλλο λόγο. Λοιπόν, βάρος. Αυξάνεται το βάρος όσο περνάει ο καιρός και δεν το προσέχεις. Έτσι, γι' αυτό αυτές που είναι καλοβαλμένες και 50 να είναι, τις κοιτάει ο άλλος. Θα ρίξει μια ματιά παραπάνω, αν είναι περιποιημένες και προσέχουνε. Λοιπόν, εναλλαγές διάθεσης. Υπάρχουν εναλλαγές διάθεσης πιο έντονες, σου λέει, από τα 50 και μετά. Ναι. Επίσης, αίσθημα κόπωσης. Είναι, κουράζονται περισσότερο, ναι, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σεξ, να μην θέλουν σεξ, να μην έχουν όρεξη καν. Κατάλαβες, μερικές φορές δικαιολογείται που οι άντρες κοιτάνε μικρότερες γυναίκες. Είναι δηλαδή, πώς να σου το πω, είναι αυτόματο. Λέει ο άλλος, ξέρω εκεί ότι θα βρω αυτό που θέλω. Δεν θα το βρω σε κάποια 55-60.
1: Να σου πω κάτι.
0: Δεν είναι δηλαδή το οπτικό. Το οπτικό οι γυναίκες το έχουν πετύχει σε αρκετά μεγάλο βαθμό και μετά τα 50. Είναι το υπόλοιπο θέμα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Α, και υπάρχει και κάτι άλλο. Και η λίμπιντος είναι πεσμένη. Δηλώνουν οι ίδιες σε αυτή τη μέτρηση.
1: Να σου πω κάτι. Σε αυτές τις ηλικίες μιλάς και για γενιές με μια διαφορετική αντρική νοοτροπία, όπου περιμένανε από τη γυναίκα να κάνει τα πάντα και εκείνη ήταν πάω στη δουλειά μου, γύρισα και τέλος.
0: Όχι, τώρα μια που είναι 50 δεν έχει ξεκινήσει έτσι τη ζωή της. Συγγνώμη, είναι το 2030 χρονών. Δεν γινόταν κάτι διαφορετικό από σήμερα το 2000. Μικρές διαφορές από το 2000 εργαζόντουσαν, βοηθούσαν οι άντρες κανονικότατα. Γι' αυτό και τώρα ζητάνε οι άντρες να έχουν ίσα δικαιώματα στο χωρισμό, γιατί εξ αρχής και οι δύο εργαζόντουσαν και οι δύο προσέχαν τα παιδιά.
1: Όχι, εγώ έχω να σου πω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο.
0: Έχουμε φτάσει.
1: Έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Έχουμε φτάσει κανονικότατα. Δεν είμαστε Αμερική,
1: βέβαια.
0: Βλέπω
1: τριγύρω.
0: Άλλο αυτό. Εγώ σου λέω τώρα για την έρευνα. Έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, γι' αυτό και γίνονται όσα γίνονται, τέλος πάντων, με τον ίσο χρόνο στα διαζύγια που ζητάει ο κόσμος πλέον, και ασχολείται με αυτό, οι άντρες ασχολούνται με αυτό. Τέλος πάντων, έχω και άλλα νούμερα. Το 44% των γυναικών αυτών είναι που έχουν πάει στον ειδικό. Οι άλλες που έχουν το πρόβλημα δεν πήγαν ποτέ σε ειδικό, δεν θέλουν να πάνε. Δηλώνουν εδώ, στην έρευνα. Το 52% δήλωσε, το 52% από αυτές που δεν κάνουν σεξ, δηλαδή από το 57% πόσο είναι το ποσοστό, δήλωσε ότι είναι ευχαριστημένες παρόλο που δεν κάνουν σεξ από την ερωτική του ζωή. Είναι και ευχαριστημένες κιόλας. Δεν φταίω εγώ.

0: Κοσμά, θέλω να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου σε αυτό που θα σου πω.
1: Τώρα.
0: Θα σου το πετάξω τώρα και θα σου το εξηγήσω μετά. Mm-hmm. Βρέθηκε.
1: Δεν θα πάμε σε διάλειμμα, το βλέπω.
0: Ο δράκος του θανάτου.
1: Α, νόμιζα του σεξου.
0: Όχι. Ο δράκος του θανάτου και θα σου εξηγήσω μετά.
1: Τι είναι
0: μετά.
1: Ο δράκος του θανάτου, παιδί μου, τι είναι αυτό.
0: Θα σου εξηγήσω μετά τις διαφημίσεις. Είδα και εγώ να πάμε διαφημίσεις.
1: Καλέ, θα πάμε, εννοείται. Τι...
0: Πάμε και θα σου πω εγώ μετά τι είναι ο δράκος του θανάτου.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων Κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
4: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467 085 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
10: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό ενεργητικό βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
13: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Δεύτερη ώρα μαζί.
1: Παρεούλια.
0: Εδώ είμαστε. Έτσι, πριν το Σαββατοκύριακο.
1: Για να ευθυμίσουμε λίγο, θα πούμε για το δράκο του θανάτου. Που σου είπα προηγουμένως.
0: Κοίτα, εγώ το mood δεν το θέλω όπως είναι εκεί έξω. Που πεθαίνουν, σκοτώνονται, βιάζουν. Ξέρω και εγώ, αυτοκτονούν.
1: Μιλάμε για μια ανακάλυψη.
0: Α, ωραία,
1: ένα εντάξει. Προϊστορικό υπτάμενο ερπετό.
0: Τη ζωντάνεψε και αυτό μαζί με τους ιούς.
1: Όχι, το εντοπίσανε. Τα απολυθώματα στην επαρχία Μεντόσα της Δυτικής Αργεντινής. Χρονολογούνται, λέει, αυτά τα απολυθώματα πριν από 86 εκατομμύρια χρόνια. Τώρα, γιατί τον είπαν το δράκο του θανάτου, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Έτσι, στο περίπου. Αρπακτικό, υπτάμενο.
0: Mm-hmm.
1: Σκέψου σε μέγεθος όσο ένα μεγάλο λεωφορείο. Έτσι. Γύρω στα 9 μέτρα μήκος.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνεις τώρα και άνοιγμα φτερό.
0: Εμένα όλα αυτά που λες, όσο τα λες αυτά, εγώ σκέφτομαι, κάνανε τρελάκια. Σαν τον Bill Gates, ο οποίος μυστικά ή μη θα πάρει το DNA και θα κάνει όλα αυτά τα δεινοσαυράκια και τα δρακουλάκια, θα τα κάνει αληθινά πάλι. Θα του ξεφύγουν όπως δείχνουν οι ταινίες και θα τρέχουμε. Δεν ξέρω αν ψάξεις, έχουν ήδη σκεφτεί να το κάνουν αυτό.
1: Ναι, ναι, το έχουμε διαβάσει. Τα προσχέδια πάντως που έχουν κάνει βασιζόμενοι στα απολυθώματα είναι όχι τρομακτικά. Δηλαδή φαντάσου ένα δεινόσαυρο με το στόμα του τυρανόσαυρου, έτσι, και το υπόλοιπο κορμί να είναι υπτάμενο. Να το βλέπεις αυτό από πάνω να σου έρχεται.
0: Να σε ρωτήσω, έχω όλα τα αληθινά γύρω μου. Τώρα πρέπει να έχω και αυτό το υποτιθέμενο. Άσε με στην ισχύα μου. Άσε

0: Εδώ που τα λέμε, η αλήθεια είναι ότι εμένα αυτά δεν με τρομάζουν και νομίζω ότι πολλούς ακροατές από αυτούς που μας ακούνε και έχουν σχέση με την εφορία την ελληνική, δεν τους τρομάζει ούτε ο δράκος του θανάτου. Μπορώ να σου πω. Η εφορία είναι η χειρότερη.
1: Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε για εφορία, έχω να σου πω μία ακόμα συνέπεια του φαινομένου του θερμοκηπίου.
0: Άσε μαζί με το θερμοκήπιο.
1: Που είναι πολύ, είναι πολύ σημαντική, γιατί βγάζει πολλά άπλυτα στη φόρα.
0: Εντάξει, θα καούμε, θα πνιγούμε, ναι. Εντάξει, okay, ναι.
1: Στο Las Vegas υποχωρούν τα νερά από μία λίμνη. Mm-hmm. Και τι γίνεται όταν υποχωρούν τα νερά από τη λίμνη?
0: Γίνεται.
1: Αναδύονται στην επιφάνεια
0: πτώματα.
1: Τα πτώματα που είχε ρίξει μέσα η μαφία.
0: Εντάξει.
1: Όσους είχε τσιμετώσει.
0: Αυτό είχε γίνει και στο, εδώ πέρα, στη, πώς το λένε, στην Ελλάδα είχε γίνει.
1: Αλήθεια, δεν το είχα ακούσει.
0: Βεβαίως, όταν είχε πέσει η στάθμη το 90, το 1990, είναι που είπε ο Μητσοτάκης και διπλασίασε την τιμή του νερού. Και από τότε δεν ξανάπεσε ποτέ η τιμή. Mm. Έμεινε στο 100% πάνω, ναι, για να κάνουμε οικονομία. Είχε πέσει πολύ στη, που ήταν στην Ηλίκη, πώς λέγεται.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, όχι στο Μαραθώνα, στην Ηλίκη.
1: Ναι.
0: Και όπως έπεφτε, βρέθηκε πτώμα μέσα, κανονικά.
1: Καλά, εδώ δεν μιλάμε για μία έβρεση.
0: Εντάξει,
1: έτσι?
0: Και εμείς δεν μιλάμε ότι έπεσε τόσο πολύ η Ηλίκη. Έτσι.
1: Καλά, η Ηλίκη έχει πέσει πάρα πολύ.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, 50 μέτρα έχει πέσει η στάθμη. Mm-hmm. Στη συγκεκριμένη λίμνη.
0: Μια χαρά, τέλεια.
1: 50 μέτρα είναι πολύ. Μπορεί να... Όχι. Ναι, έχει κατέβει κατά 52 μέτρα η στάθμη της λίμνης. Και οι αρχές φοβούνται ότι όσο πέφτει, τόσο θα βγαίνουν στην επιφάνεια διάφορα έτσι.
0: Ευρήματα, όμορφα.
1: Ευρήματα, ακριβώς. Οι τακτικές, λέει, που χρησιμοποιούσαν οι εκτελεστές τότενες ήταν δύο. Το παλτό του Σικάγο, όπου έβαζαν το θύμα σε ένα βαρέλι και το πέταγαν στο νερό, και τα τσιμεντένια παπούτσια. Mm-hmm. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Έτσι, ωραίο παπουτσάκι. Στο νούμερό σου, μια χαρά. Δεν με φοβίζει τίποτα.
1: Τώρα, έτσι, έχουν δουλίτσα εκεί.
0: Δεν μας φοβίζει τίποτα εμάς.
1: Να βρούνε ποιος είναι αυτός, ποιος είναι ο άλλος, ποιος είναι ο παράλληλος. Και όχι, παιδιά, βρέθηκε κι άλλο. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, τους φορολογούμενους στην Ελλάδα δεν τους αγγίζει τίποτα. Καταλάβες, όλα αυτά είναι για γέλια. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τελευταία μέτρηση, πάνω από το 25% των επιχειρήσεων πλέον χρωστάνε στην εφορία. Ληξιπρόθεσμα.
1: Εξαιρετικό.
0: Έτσι, εγώ θα σου έλεγα ότι είναι πολύ μικρό το 25% όταν δηλώνουν ότι τα 4.100.000, 400.000 στα 6 εκατομμύρια Ελλήνων χρωστάνε. Είναι πολύ μικρό το νούμερο. Μπορώ να σου πω ότι πρέπει να είναι και μεγαλύτερα, αλλά τέλος πάντων.
1: Εγώ αναρωτιέμαι.
0: Τι?
1: Πότε θα ξυπνήσουμε αυτό?
0: Πότε? Αφού έχουν συμβεί όλα αυτά και δεν έχουν ξυπνήσει μέχρι τώρα. Τίποτα, απλά σιγά, σιγά, έτσι, τα σπίτια τα δεσμεύουνε με έναν ήρεμο τρόπο. Πάω στο βιβλιογράφο να το πουλήσει στο σπίτι, λέει κάτσε πρώτα να έρθει η εφορία, να έρθει το ΤΕΒΕ, έτσι, καμία ρύθμιση δεν κάνουν ουσιαστική. Πού να ρυθμίσει με 24 δόσεις 60.000 ευρώ, 50.000 ευρώ, δεν γίνεται. Μόνο με ένα θαύμα.

0: Σε λίγο διάλειμμα έρχεται, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Νομίζω ότι και εκτός ότι είσαι φορολογούμενος, έχεις και ένα άλλο βάρος. Σου έχει έρθει η ΔΕΗ, σου έχει έρθει το ρεύμα.
1: Αχ, η γλυκιά μου.
0: Το οποίο ρεύμα.
1: Νομίζω ότι είμαστε συνέτεροι.
0: Το οποίο ρεύμα, έτσι. Αν σου έρθει έτσι τόσο μεγάλο που ακούμε συνήθως, ούτε και αυτό μπορείς να το βάλεις σε δόσεις. Δηλαδή πόσες δόσεις θα βάλεις, πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Θα βάλεις και τον επόμενο μήνα δόσεις, δηλαδή που θα σου ξανάρθει. Καταλαβες, πώς θα το αποπληρώσεις όλο αυτό. Αυτός ο οποίος έχει μια μικρή οικονομική δυνατότητα, όταν του έρχεται το ρεύμα πενταπλάσιο και εξαπλάσιο, όσες δόσεις και να του βάλεις, δεν μπορεί να τα αποκριθεί. Δεν του περίσσευε ούτε και αυτό το κατοστάρι που μπορεί να του, να του βγει η δόση. Οπότε, έτσι, και οι μεγάλες επιχειρήσεις φυσικά που στηρίζονται στο ρεύμα. Ξέρω επιχειρήσεις από 8.000 ή

0: ακούσει, ξέρω κι εγώ. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει.
1: Στο σπίτι σου μόνο πες.
0: Ναι. Οπότε έχεις από τη μία την εφορία που δεν βγαίνει. Έτσι, όχι την εφορία τη φετινή. Mm-hmm. Τώρα φέτος και πέρυσι έχουν ελαφρύνει λίγο τα πράγματα. Την εφορία που σε ακολουθεί από τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, σου λέω, και έχει φουσκώσει κιόλα. Και από την άλλη έχεις και, και το ρεύμα. Έχεις κλείσει.
1: Μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Έχεις κλείσει, τελείως. Τώρα φταίνε οι άνθρωποι που φύγαν το Πάσχα και λένε δεν θα πληρώσουμε τίποτα, πάμε διακοπές. Δεν φταίνε. Σου λέει κάποια στιγμή θα μπω μέσα στη φυλακή ή θα μείνω στον δρόμο επίσης. Οπότε γιατί να μην πάω τώρα να το ευχαριστηθώ. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο.

0: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
1: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
8: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε, τελευταίο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή. Ο επιβαλίκος μας κατραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες. Τη Δευτέρα είμαστε εδώ με ζώδια, θυμηθείτε, επιστρέφοντας το Σαββατοκύριακο. Και έχουμε έτσι καρδαμώσει, έχουμε φάει, έχουμε ξεκουραστεί.
1: Έχουμε πάρει τα πάνω μας.
0: Όλα αυτά.
1: Λοιπόν, μία απίθανη ιστορία εκδικάστηκε. Μας έρχεται από το Αγρίνιο. Mm-hmm. Όπου γαμπρός σκηνοθέτησε ληστεία για να αποφύγει το γάμο του. Δεν το συζητήσαμε καθόλου. Δηλαδή το streaming δια του Αραβόνος είναι πολύ μικρό μπροστά σε αυτό.
0: Ναι, φαντάσου ο άνθρωπος όμως, γιατί να το κάνει όλο αυτό, αναρωτιέμαι. Και γιατί δεν είπε δεν παντρεύομαι τελικά, αφού είναι οι ανάλογες περιπτώσεις από τις γυναίκες, το κάνουν τελευταία στιγμή. Σε στείλουν στην εκκλησία, σου στείλουν και εσύ. Γιατί να το κάνεις όλο αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Μήπως ήθελε να πάρει και τα...
1: Θα μπορούσε. Οι ληστές, λέει, υποτίθεται ξυλοκόπησαν, έδεσαν, φήμωσαν και άφησαν ανέστητο τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Mm-hmm. Άρπαξαν κοσμήματα, χρήματα και άλλα αντικείμενα.
0: Καλέ, ναι.
1: Τον άντρα εντόπισαν οικία του πρόσωπα και το μετέφεραν εσπευσμένο στο νοσοκομείο του Αγρινίου.
0: Εδώ που τα λέμε, κάτι μου θυμίζει αυτό το σκηνοθετικό. Mm-hmm. Έτσι. Απλά δεν είχε θανάτου σκύλου και.
1: Έλα και τώρα. Άλλο πράγμα. Τώρα.
0: Ναι, όχι. Είναι όμως σκηνοθέτης ο άνθρωπος. Στο έγκλημα.
1: Όλα αυτά συνέβησαν, λέει, λίγη ώρα πριν μεταβεί στο προγαμήλιο γλέντι των δύο οικογενειών. Mm-hmm. Αποκαλύφθηκε ότι η ληστεία δεν ήταν ληστεία. Mm-hmm. Ωστόσο, έφαγε, λέει, ξύλο από κάποιο άλλο άτομο. Mm-hmm. Αλλά
0: είχε φάει πιο πριν, νομίζω.
1: Δεν
0: πιο
1: ήταν
0: πριν.
1: Ληστεία, προσωπική λόγω.
0: Ναι, πιο πριν όμως από το γάμο.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε ντρεπόταν, λέει, μετά. Δεν ξέρω τι να σας πω, παιδιά.
1: Πάντως, η πρώην αραβωνιαστικιά του άντρα, mm-hmm, έχει καταθέσει αγωγή αποζημίωσης για ηθική βλάβη, mm-hmm, και συμπεριλαμβάνεται σε αυτό και τα κλοπημαία της δίθεν ληστείας, ναι, τα οποία δεν δίθεν, επιστράφησαν ποτέ.
0: Άμα είναι δίθεν, τι θα κάνει ο άλλος στο σπίτι του ολόκληρο να το φτιάξει από την αρχή, είναι κλεμμένα αυτά, εννοείται αυτό. Εγώ σου λέω καλύτερα, αν δεν ήθελες να παντρευτείς, φίλε μου, στήστε στην εκκλησία, τι καλύτερο, τι θα σου κάνει, δεν έχει κάτι να σου κάνει. Τι να πω, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί έξω. Έτσι και πάλι καλά, ναι, μ' αυτό ήτανε. Έχει φοβηθεί το μάτι μου.

0: Δεν ξέρω αν το μάθες. Έτσι. Τελικά έχουμε πετύχει να τους κάτσουμε στο τραπέζι τους Βρετανούς για τα γλυφτά του Παρθενώνα. Το πετύχαμε και αυτό.
1: Τα έτσι. Οποία λέει τα βρήκε παραπεταμένα, μωρέ ο Έλγιν. Αμέσως το κατηγορήσαμε.
0: Είχανε πέσει κάτω. Και αυτός απλά πήγε και τα πήρε.
1: Ναι, γιατί και εσύ, ας πούμε, άμα βρεις μπροστά σου ένα πορτοφόλι με 10.000 ευρώ.
0: Αρχαία που είναι ρηγμένα κάτω, ας πούμε, στη Δήλο.
1: Αρχαία, ναι.
0: Στη Δήλο, είναι κάτω.
1: Ήταν έτσι, πεσμένα κάτω, ρε παιδιά.
0: Ναι, είναι δυνατόν τώρα.
1: Να μην τα σηκώνω να τα πάρω. Να τα, πάρω.
0: Ναι.
1: Να τα βάλω στο σπίτι μου, ας πούμε.
0: Όχι το σπίτι μου ακριβώς.
1: Λέμε τώρα.
0: Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται, λέει, αυτό που συζητάνε είναι μακροχρόνιος δανεισμός.
1: Ναι.
0: Θα μας δανείσουν τα δικά μας.
1: Ναι.
0: Μόλι κάτσε να έρθουν εδώ και μου τα ξαναπάρεις, γράψε μου.
1: Αυτή είναι η λογική του μακροχρόνιου δανεισμού.
0: Ναι, εντάξει. Για να μην πονέσουν οι Βρετανοί. Εγώ νομίζω ότι άμα γίνει έρευνα στους Βρετανούς, τους πολίτες, τι θα πούνε οι περισσότεροι, τουλάχιστον η πλειοψηφία. Ναι, ζήτω, θέλουμε να κρατήσουμε τα κλεμμένα. Εγώ δεν το έχω ακούσει από Βρετανούς, ας πούμε, κατά καιρός που το συζητάμε αυτό, πολίτες. Σου λέει, είναι ντροπή.
1: Εγώ σκέφτομαι.
0: Τυχαίο είναι το γεγονός που έχω τύχει σε Βρετανούς που λένε είναι ντροπή.
1: Εγώ σκέφτομαι τι θα κάνουν όλους εκείνους τους χώρους του μουσείου που έχουν που εκθέτουν αυτά τα αντικείμενα.
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι θα κάνουν. Δεν κάνουν τίποτα.
1: Θα είναι κενά και θα έχουν ένα.
0: Εγώ σκέφτομαι άλλο.
1: Σημείωμα ότι βρίσκονται στην Ελλάδα, μας τα πήρανε.
0: Εγώ σκέφτομαι άλλο. Ότι θα αρχίσουν να ζητάνε και Αιγύπτιοι μετά. Την Αιγυπτιακή πτέρυγα. Έχεις πάει, πιστεύω, στο Λονδίνο, το έχεις δει το μουσείο. Δηλαδή θα αρχίσουν να ζητάνε τώρα. Και οι άλλοι, ρε παιδί μου, δηλαδή ζητάνε. Θέλουμε και εμείς τα δικά μας, να μας τα δανείσετε.
1: Τώρα που έχουν φτιάξει και καινούριο μουσείο, σίγουρα θα έχουν προβλέψει το ενδεχόμενο να επιστρέψουν πράγματα.
0: Μπορεί.

0: Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα.
0: Με ζώδια.
1: Ζωδιάκια.
0: Έτσι, για να δείτε πώς θα πάει η εβδομάδα, να δούμε όλοι μας.
1: Ειδήσεις από το διάστημα.
0: Α, ειδήσεις από το διάστημα, έχω να σου πω. Έχουμε ειδήσεις πολλές. Με τα γουρούνια μου λέγανε εδώ μυστικά. Απίστευτες ειδήσεις.
1: Ναι. Για πες. Άσε να μου τα πεις.
0: Τώρα θα στα πω, τώρα θα σου πω.
1: Ξέρεις, μα,
0: τα γουρούνια το έχουμε τη Δευτέρα.
1: Με αυτό. Πιάνει, εμένα η ανησυχία.
0: Τα γουρούνια τα φυλάσσουν για τη Δευτέρα όλα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, να χαρείτε. Έτσι βέβαια Κυριακή λέει ότι θα ψιλοχαλάσει ο καιρός. Έτσι στα βόρεια.
1: Και λίγο χαλάζει να ρίξει, ρε παιδί μου, τι έγινε.
0: Έτσι και λίγο χιόνι να ρίξει. Μετά το γκάψουνα δεν έγινε για τίποτα. Μια χαρά όλα. Λοιπόν, και εμείς εδώ τη Δευτέρα ραντεβού. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Πολλά φιλιά.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντως.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
4: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
3: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
4: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
5: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
6: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
8: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
9: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
8: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Δεν σε καταλαβαίνω.
8: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα ρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.

0: επιτυχία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω της ποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο κέντρο.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94,7.
1: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2

0: 2-10-63-181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: I've been waiting for you. No, please.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.